0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1 90,4. You know there are

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να μη ζεσταίνεστε. Αστείο, αστείο ήταν αυτό. Ήταν το αστείο της ημέρας. Η υγρασία αρκετή έχει. Ζέστη κιόλας. Κάναμε όταν περπατάτε να το πηγαίνετε και σιγά σιγά για να μη μου υδρώσετε, γιατί γίνεται ο πανικός έξω από... Έτσι έχει και υγρασία, έχει και ζέστη. Είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Πριν ένα 15 λεπτό που ήρθαμε εδώ πέρα και είμαστε κανένα τεταρτάκι, ναι, ένα περιστατικό υδρώσαμε, μην περπατάμε γρήγορα. Τι να κάνεις όμως, τι να κάνεις, είσαι στην 22η ημέρα του Ιουλίου, του πιο ζεστού μήνα του καλοκαιριού, και να σου πω και κάτι δηλαδή. Μην είσαι και αχάριστος. Μην είσαι και αχάριστος, γιατί στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία είχες καύσονες, και καύσονες με 40 διάρκεια και όχι μόνο. Αν και εντάξει, τώρα λέει από αύριο θα πέσει η θερμοκρασία, μια χαρά θα είναι σε τροχιά προεκλογικής περίοδου. Βλέπω εδώ τα διάφορα, τις διάφορες ειδήσεις που περνάνε από μπροστά μου, έτσι για να δούμε τι γίνεται. Χαμός γίνεται και στην Μέση Ανατολή και παντού, αλλά don't worry about thing. Αργά, αργά σήμερα, δεν είπαμε. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, το βλέπουμε. Είναι η εκπομπή καταρχήν με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι 10 η ώρα, 10 παρακάτι. Και για να σας συντροφεύουμε, να το παρακάτι, να κάνω 2 λεπτά μην φανταστείτε. Λοιπόν, για να σας συντροφεύουμε εδώ, να ξυπνήσουμε καλά, να ξυπνήσουμε ευχάριστα, παρά τη ζέστη που έχει, δεν πειράζει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα κατά νου. Λοιπόν, κατά άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα good morning. Και είναι και καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι, όχι, δεν ξεκινήσουμε με αυτό, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, άντε, να τραγουδήσουμε λίγο και σε λίγο θα έρθουμε να σας πούμε τις ωραίες ειδησιούλες. Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε, πάμε.
1: Κάνα στραπό βροντό.
2: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα? Τι του λες ένα στραπό βροντό? Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραπό βροντό με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπό κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός.

0: Έλα, έλα, Λιμητράκη. Λιμητράκη, όχι Δημητράκη. Λιμητράκη βγήκε. Ρε φίλε, αχ, με αυτή τη ζέστη θα κάνουμε. Ζέστη, ζέστη λέει. Άκου να δεις. Εντάξει, ξέρεις τώρα. Θα συνέχεια λέγε ζέστη, ζέστη, ζέστη. Λίγο θα βγω και θα έχει καγκάψουνα να πάρω και παγάκια, να μια σακούλα παγάκια να τα βάζω στο σβέρκο. Εντάξει, δεν είναι και έτσι, αλλά έχει μια ζέστη. Σκοπή τι έκανα με ένα παίκτη της Εθνικής που έπαιζε στο Παναθηναϊκό, ένα γκάρ. Δεν θυμάμαι που τώρα πώς το λένε. Πώς αυτό το ξέρεις να επαναλαμβάνεις, η επαναλαμβανόμενη φωνή επηρεάζει τον κόσμο. Και γίνεται μετά τον κάνεις όχλο, ξέρεις. Ναι, ναι, αυτό ότι ακούει το επαναλαμβάνει. Ρε ζέστη, άκουσα. Είναι όπως το τέτοιο. Το ανέκδοτο με τον καιρό και τους Ινδιάνους, το ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Που έβλεπε το μετεωρολογικό κέντρο στην Αμερική το τι κάνουν οι Ινδιάνοι. Και πήγαινε ο μάγος της Φυλής Λευκός που τους είχε εξαπατήσει ότι είναι μάγος και πήγαινε με το τραντζιστοράκι πάνω στο βουνό και άκουγε το δελτίο ειδήσεων. Και οι άλλοι βλέπαν τους Ινδιάνους που μαζεύανε ξύλα. Ναι, ναι, έτσι. Έλεγε ο άλλος μαζεύσε ξύλα, έλεγε ο άλλος κακοκαιρία. Ξαναμαζεύσε πολλά ξύλα, κακοκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Και όταν παίρνει στο τέλος σου λέει: δεν βλέπεις τι κάνουν οι Ινδιάνοι, μαζεύουν ξύλα. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι, έτσι θα το κάνουμε ζέστη, ζέστη. Εντάξει. Ζεις. Ζεις, Δημητράκη, ζεις. Δεν έχει. Αλλά με τον παίχτη είμαστε στο σεφ. Και λέγαμε, μα πώς παίζει τώρα έτσι, του λέω, και βάλα στοίχημα με ένα φίλο μου. Κοίτα να δεις τι θα γίνει. Όλη η κερκίδα βρίζει αυτόν τον παίχτη. Σε φιλικό στην εθνική, στο μπάσκετ. Κρίμα, τέτοια πράγματα κάνω. Για πλάκα το ξεκίνησε και έγινε χαμός. Εντάξει, βρίζανε. Του λέγανε, ρε, πώς παίζεις έτσι, ρε, δώσ' την μπάλα. Άποψη, ο Λινάρας. Έτσι, να δω τώρα που θα κάνεις, πώς θα έρχεσαι, Δημητράκη, γιατί τι γίνεται, τα πατίνια δεν τα βρήκες. Ενώ τα πατίνια που βάζεις από κάτω τα παπούτσια, απαγορεύονται και αυτά τα πατίνια. Τα ηλεκτρικά. Ναι, υπάρχουν και που έχουν και ηλεκτρικά. Γιατί πώς είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα έχεις δει. Το ηλεκτρικό ποδήλατο, ξαναπέρασα λοιπόν από την τέτοια, από τον περιφερειακό εκεί της Εδονίας, από την Ψαρόσκαλα δηλαδή μέχρι το λιμάνι, και είδα αυτό το 50%. Διατηρείται τα όρια, 50% σου λέει. 50%, εντάξει, 50 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ναι. Αλλά αυτό λέω, άρα θα δω καμιά δεκαριά πατίνια μέχρι εδώ. Θα έρχονται από εδώ τα πατίνια, καταλάβεις τι γίνεται. Ναι, γιατί σου λέει. Εντάξει, δεν έχει πινακίδα, αλλά μέσα στα νέα και αυτά πας με 30-40 είναι η νομοθεσία, έτσι. Αλλά δεν στο λέει πουθενά. Ο Ελληνάς, άμα το δει και του λέει, και πού το γράφει αυτό. Για πες μου, δηλαδή, να ξέρω τι γίνεται. Και ξέρεις, αποκαλεύεται. Ε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Κάτσε ένα λεπτό να δούμε καμιά ειδησούλα, γιατί σήμερα, είδες πόσο με επιμέλεια το αποφεύγω, έτσι. Όπα, όπα, λέει συναγερμό στην Ελλάς, γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Μάλιστα το βράδυ, έτσι, ανέβηκε η ειδήση, όχι το βράδυ. Ανέβηκε, ναι, σήμερα, σήμερα, ξημερώματα 1:20. Λοιπόν, βλέπω το update εδώ. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Λοιπόν, συνελήφθη, λέει, ναι, καλά θα δούμε αργότερα, γιατί έχουμε, να, Δημητράκη, τα δικά σου. Άντρας για καλλιέργεια δεντριλίων και κατοχή ακατέργαστης κάναμε στην Αττική. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε και τίποτα το Δημητράκη, ο Δημητράκης είχε πεθάνει στα γέλια μια φορά και που ήταν Ξάνθη, ρε εσύ. Ξάνθη, Ξάνθη, ναι, Ξάνθη Σέρες εκεί πέρα, με τα γαϊδουράκια. Πού, γρήγορα πες το.
1: Ισπανία ήταν.
0: Όχι, Ελλάδα ήταν, ήταν Ελλάδα.
1: Όχι,
0: ήταν και Ισπανία, αλλά ήταν και Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν δύο περιστατικά με γαϊδουράκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό, γι' αυτό λέω τα δικά σου. Γεια σου, Κάφριν. How are you? Με τέτοια ζέστη μου ήρθε στα μαύρα.
1: Ναι.
0: Τι μου κάνεις, τον Μπρουσλί ανάποδα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, εχθές είδες τι γίνεται ο άνθρωπος που επιτέθη. Στους δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες ήταν σχιζοφρενής και τον είχαν έξω. Να δείτε πώς οι τέτοιοι κυκλοφορούν. Κατερίνα. Ναι, το κατάλαβες. Ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω, Δημητράκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗΣ. Της ΕΜΗΣ. Βάζουμε και είναι, πώς λέμε, το air condition σε μερικά. Κόβουμε τα σύμφωνα, είναι το air condition, το πορμπαγκάζ. Πορμπαγκά. Λοιπόν, ναι, το πορμπαγκάζι, βάζουμε και ένα τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τη ΣΕΜΗ πορτοκαλί προειδοποίηση για τρεις περιοχές στη χώρα. Για να δω. Καλά, η Λάρισα πρέπει να είναι μία, οπωσδήποτε, στο λόγο. Όπα, όπα, όπα, περίμενε. Θεσσαλία, δεν το είπα. Θεσσαλία, 40 με 42 και 43 βαθμούς. Να σε πάω μια βόλτα. Σάουνα. Λέγεται Λάρισα Σάουνα.
1: Εγώ αντέχω, εσύ.
0: Εγώ αντέχω. Όταν κοιμάμαι. Λοιπόν, περίμενε. Δεύτερη, θες να σου πω πού είναι. Είναι ανατολική, εμείς, στερεά, με 42 βαθμούς Κελσίου, και Αττική. Και ιδιαίτερα στην Αττική. Ξέρεις γιατί ιδιαίτερα στην Αττική. Η τσιμεντούρα. Βγάζει μετά, να σου πω μετά τις 5 τι γίνεται, που πάει, που αδυνατεί, 6 που αδυνατεί ο ήλιος και βγάζει αυτό το καμίνι από τα τσιμέντα. Λοιπόν, και τρίτον, ανατολική Πελοπόννησο με 42 βαθμούς. Θα σας πούμε αργότερα και ειδικότερα τον καιρό, για να ξέρετε τι γίνεται. Άντε, άντε Δημητράκη, άντε Λεβέντη μου, πάνε που λένε Σαλονίκη, πάνε Σαλονίκη που είναι και πιο, έχει και το βαρδάρι εκεί και κάτι γίνεται, δροσάει.
1: Γιατί πρέπει να έρθω εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
1: Ναι, παιδί, αυτή και εσύ πολύ κουνιέσαι.
2: Δεν φταίω εγώ, μου έχει μείνει από τη γυμναστική, ήμουν αθλήτρια.
1: Ναι. Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο γρήγορα από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα να κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Μπρος. Τηλέφωνο.
1: Εμένα.
0: Εσένα.
1: Ποιος.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα. Εμπρός, Κώστας. Λέγετε παρακαλώ.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλέπεις τι σύντομο πούμε εγώ με τις γυναίκες.

0: Εγώ λοιπόν ομολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με 3.960 σταυρούς προτιμήσεως είσαι ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγων.
1: Τι παράγονε θα σε που δεν βγήκες?
0: Δεν βγήκα.
2: Αλλά έχω 3.960 προσωπικούς ψήφους.
1: Τι πάει να πει αυτό?
2: Πάει να πει ότι 3.960 ψηφοφόρους τους έχω εδώ. Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τι?
2: Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τους κρατάς στη χούφτα σου?
2: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκες?
2: Όχι.
1: Αμόλατος. Δεν μου καλά σου λέω. Τι τους έχεις και τους κρατάς 3.960 ψηφοφόρους στη χούφτα σου? Άσου να πας στα σπίτια τους.
2: Τι σημασία έχει που δεν βγήκα βουλευτής? Ένα κόμμα όταν έρχεται στην κυβέρνηση για να επανδρώσει τον κρατικό μηχανισμό χρειάζεται όλα τα αξιόμαχα στελέχη του. Μα αν θέλω νομαρχία, την έχω εδώ.
1: Στη χούφτα και την νομαρχία?
2: Στη χούφτα.
1: Εκείνο που θαυμάζω λοιπόν σε σένα Θανασάκη είναι η χούφτα σου.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Bonjour.
6: Bonjour, madame.
5: Vous parlez français?
6: Oui, madame.
5: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilette, verisex, je m'en fous.
6: Pardon?
5: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
6: Μιλάω, κυρία μου.
5: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
6: Όχι.
5: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, τι μας κάνει αυτός ο καύσωνας. Λοιπόν, άκου να δεις. Επικινδυνότητα έχουμε για φωτιές. Ναι, ποιες περιοχές. Βέβαια, οι προηγούμενες που σας είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση λόγω του καύσωνα να έχουμε και φωτιές. Και για τη ζέστη, δεν τη βάζει ζέστη τη φωτιά, αν δεν προσέχεις. Έτσι, αλλά άμα φουντώσει. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Περνάς, Δημητράκη, εσύ κοιτάς συνέχεια στον καθρέφτη. Πάει ο ήλιος στον καθρέφτη, κατάλαβες, και τα ξερά τα χόρτα τα. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αλλά υπάρχει κίνδυνος λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας μετά να συμπεριφερθεί λίγο περίεργα. Λοιπόν, πέντε περιοχές είναι. Να ορίστε από τη ζέστη, ξεράδι και ο λαιμός. Δεν πειράζει, ας το Δημητράκη έτσι. Να είμαι σαν το Τζοϊ Κούκερ. Έτσι. Ναι, σαν το Χατζή. Λοιπόν, πολύ. Πώς το λένε, πολύ ζέστη στην Αττική Βιωτία, Αττική Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εδώ, από εδώ, όλοι από εδώ, όλο το από εδώ, το δόθε, έχει, ναι, έχει, είναι κατακόκκινο. Και βλέπω εδώ, έχει ένα χάρτη που κοκκινίζει σε μερικά, κυτρινίζει σε άλλα. Τέλος πάντων, χρειάζεται προσοχή όμως. Χρειάζεται, γιατί είπαμε ότι η Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 43 βαθμούς Κελσίου. Εμείς δεν θα πάμε ιδιαίτερα πίσω, έτσι, γιατί μέχρι 41 δίνει, θα δούμε τώρα. Και Πελοπόννησο 42, θα δούμε και τι καιρό ακριβώς μας λέει η Έμι σε λιγάκι, ή μάλλον γιατί σε λιγάκι. Θα το κάνουμε τώρα, μιας και μιλάμε για τον καιρό, να ξέρουμε τι μας γίνεται, πώς θα περάσουμε την ημέρα μας. Ελπίζω να μην έχουμε. Α, δούμε, θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, φυσικά έθριος θα είναι ο καιρός και η θερμοκρασία θα κυμανθεί, δυστυχώς, Δημητράκη, μέχρι 41. Μέχρι 41, ναι, ναι. Μέτρη άνεμη 3 με 4 μποφόρ και 5 στα ανατολικά, να ξέρεις, που εκεί υπάρχει και κίνδυνος για, με το που θα γίνει μια σπίθα να την πάρει και να την κάνει, όχι φωτιά, μόνο. Λοιπόν, να προσέχετε πάρα πολύ. Μη μου βγείτε να μου ψήσετε σήμερα έξω ή να μου πάρετε κανένα τροχό να κόψετε τίποτα σίδερα εκεί σε δασόδη περιοχή ή να έχει χόρτα δίπλα, ξέρεις, ξεραμένα. Τα μαζέψεις, Δημητράκη, από το οικόπεδο σου τα. Δεν έχει οικόπεδο. Από την αυλή. Έχεις αυλή. Μπαλκόνι έχεις. Καμιά γλάστρα. Τι, γι' αυτό είσαι έτσι. Μια γλαστρούλα, ρε, ένα φυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αυτά με τον καιρό. Προσέχετε σήμερα. Αν δεν έχετε να κάνετε τίποτα σημαντικό, αυτή την ώρα γενικά μέχρι να πέσει ο ήλιος, μην βγείτε έξω. Εντάξει, μην τρομοκρατήσετε κιόλας. Βάλετε ένα καπελάκι, ένα άσπρο μπλουζάκι. Τέλος πάντων, ένα ψηλό ρούχο. Βάλε και μια βερμούδα, Δημητράκη. Βερμούδα, βάλε σήμερα. Όχι, δε. Ναι. Είσαι με βερμούδα, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.
1: Πώς είναι ο κύριος σου, Ασημίνα?
2: Καλά είναι, αλλά είναι άρρωστος στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
1: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, βρε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πότι βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Πάνατε μας, ως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
2: Ο Μέγας Ναπολέον.
1: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
2: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
1: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε. Είπαμε τώρα, περιμένουμε και εξελίξεις για το θάνατο του τέτοιου, του ποινικολόγου. Θα δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε να προχωρήσει η υπόθεση για να μπορούμε να σας ενημερώσουμε και σωστά. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ στην Ελλάδα, εκτός από καύσωνα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έχουμε πολλές ειδήσεις για τον Σταύρος Τεργίου, Γεωργίου, συγγνώμη. Σταύρος Γεωργίου είναι ο ποινικολόγος. Τι άλλο έχουμε. Κακοκαιρία, είδες τι έγινε. Κέρκυρα, τι έγινε και κάπου αλλού. Και στην Ξάνθη. Δράμα, Ξάνθη από εκεί. Χαμός, χαμός, τα σήκωσε όλα. Ξέρεις, καύσωνα ιστορίες το ένα το άλλο, αλλά θα έχουμε, θα γίνουμε, Ινδία θα γίνουμε σε λίγο. Με μουσώνες, θα έχουμε με ό,τι θες, με μουσί, με ό,τι θες. Καλά μουσί, έχουμε πάρα πολλά εδώ. Καταλαβαίνετε, εξουρίες που λέμε. Ναι. Τώρα θα δεις. Όλοι μας σώζουν. Σε σώζω. Είναι σαν τον τέτοιον, σαν τον Αυλονίτη. Το θυμάσαι. Με το ρίζο. Στο η Μαρίνα, ο κλέαρχος και ο κοντός. Ναι, σε σώζω. Και μετά άλλαξε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αλλαγές σε τεκμήριο τέλος επιτεδευματός και φόρους στο πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα. Με τον ΕΝΦΙΑ τι θα γίνει? Ακόμα την πληρώνουμε αυτό το παράνομο, πες το, και καταχρηστικό φόρο, αλλά εμείς θα τον πάρουμε, είχαν πει τότε. Ναι, ο Βενιζέλος το είχε πει αυτό. Ναι. Ναι, τι γίνεται, και όλοι το σκίζουν τον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με το μνημόνιο. Έχουν ένα μνημόνιο από εδώ και έναν ένφια και όλα τα σκίζουνε. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στο κτηματολόγιο, παράταση της ανάρτησης κτηματολογίου πινάκων και διαγραμμάτων. Εκεί έχει, χαμός γίνεται. Όχι εδώ, σε Χανιά και Ηράκλειο. Ναι, ίντα μωρέ κάνεις εκεί κάτω. Λοιπόν... έχω κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ναι. Τους έκοβε, λέει, το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες. Ξέρεις τώρα, στη Μεσσηνία εκεί. Ναι. Ο κοινοτάρχης. Όχι, ήταν, ναι, κοινοτάρχης, ξέρω εγώ, ναι, με τον αδερφό του εκεί και έναν πυροσβέστη. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, είδες. Αυτό είναι. Πώς το λένε, παίρνει την εξουσία, μετά σου λέει, κοίτα, έχω την εξουσία εγώ στο χέρι, θα δεις τι θα γίνει. Καταλάβες, ναι, εκείνο τάρχης με τον τέτοιον. Λοιπόν, μπράβο τους ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν λέει, όταν δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς. Κοίτα, στο κάνω παρανάλωμα. Λοιπόν, στους Γαργαλιάνες εκεί πέρα. ρε τι τραβάμε. Τραβάμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε, Δημητράκη.
1: Το όνομά σου πρώτο.
2: Γύλος.
1: Πώς?
2: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
1: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαος Δημήτρης.
2: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.
1: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
2: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με Γύλο, να μην μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
2: Είναι ίσα με τις συνηθίσεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Σουίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Να, η Δεσποινίδη Γαρφαλιά από εδώ θέλει να της γράψεις ένα τραγούδι με το όνομά της. Και δίνει και χίλιες.
1: Τι χίλιες?
2: Δραχμές. Αλλά θέλω να έχει για τα μπέλα το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Και δίνει χίλιες?
2: Χίλιες.
1: Για Γαρφαλιά είναι λίγα.
0: Γιατί? Ακρίβεινε το καστανόκομα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
4: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα.

0: στην Αττική και άλλες 4 περιοχές. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, σε 24ωρη λειτουργία, ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε χώρες της συμμάχους. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτρη έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, την άκω, ου, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Pardon.

0: Έλα, έλα, Δημήτρη μου. Έλα, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Τίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σήμερα, 22 με καύσωνα. 41 θα φτάσει, μας είπε η Έμι. Don't worry. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Το ξαναλέω. 69-51-904-904 το Viber. Στέλνετε καλημέρες, ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Έγινε, λέει, νύχτα μέρα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ζητήσαμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κεραυνοί, ιστορίες, το ένα το άλλο. Χιλιάδες, λέει, κεραυνοί έπεσαν χθες το βράδυ. Βόρεια και βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ζητήσαμε Θεσσαλονίκη. Ανατολικά, πω, προς Χαλκιδική. Εντυπωσιακό φαινόμενο. Α, χαμός. Λοιπόν, μη σου έρθει κανένας στα σένα, αυτό είναι το τέτοιο ιστορία. Λες, όχι, τι έγινε. Μας την πέσανε, κάπως έτσι. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο, Δημητράκη. Πάμε να δούμε στο εξωτερικό γρήγορα, γρήγορα το τι συμβαίνει. Γιατί καταλαβαίνεις, έχουμε και ωραία, καλά παλικάρια εκεί. Είπα, όπα, 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Ναι, χαμός. Εντάξει, γίνεται, τι περιμένει, την ίδια στιγμή, λέει, 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς κλιμακώνονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και τι περίμενε, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ότι οι άλλοι δεν απαντήσουνε. Ναι, ναι, την ίδια στιγμή η Τεχεράνη, λέει, εξαπέλυσε νέα αντίπεινα μετά τις 10 νύχτες συνεχώς αεροπορικών βομβαρδισμών. Συνεχών, συγγνώμη. Λοιπόν, μάστα. Έχουμε τις φρουρούς επανάστασης και ιστορίες. Χαμός γίνεται, βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καταπληκτικά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα στην Ινδία. Λεοπάρδαλη. Εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε μέρημνο υπάλληλο. Λέει, όχι, δεν θέλω να δω το βίντεο. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιτέθηκε στον 25χρονο υπάλληλο. Αμέριμνος. Τώρα, καλημέρα σας, μια λεοπάρδαλη. Τι της έκανες, μωρέ. Λοιπόν, τι θα έχουμε. Μάλιστα. Ο Τραμπ υπόσχεται για το Μάουτεν εκεί στο Ιράν, θα το πλήξει. Ναι, το Μάουτεν. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, Βενεζουέλα. Όχι, εντάξει. Στη Βενεζουέλα είναι. Τα είχαν μετά το σεισμό. Ακόμα μαζεύουν τα συντρίμια και προσπαθούν να δουν τι γίνεται. Λοιπόν, απίστευτη, λέει. Όμως, ναι, μεν, αλλά ελπιδοφόρα. Μου πεις τώρα το γατάκι, ναι. Και το γατάκι. Απίστευτη διάσωση γάτας μετά από 23 μέρες στα συντρίμια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ο Ζελένσκι απέλυσε το χασάπι. Και πώς άντρος κρέας. Λοιπόν, ναι. Τον ανώτατο διοικητή του Ουκρανικού στρατού. Ναι. Χαμός γίνεται. Εκεί δεν βάζει μυαλό. Ναι, και περιμένουμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με τον καινούριο, τον πρωθυπουργό. Πήγε εκεί στο τέτοιο. Το στοίχημα. Παίζουν στοιχήματα στην Αγγλία. Πόσο καιρό θα κάτσει. Βέβαια. Φεύγουν μόνοι τους αυτοί. Δεν τους διώχνουν. Δεν αντέχουν. Λέει τι γίνεται. Ή τώρα είναι και το τέτοιο. Όλη αυτή η ιστορία, ξέρεις, τους εξαναγκάζει κιόλας να. Πώς το λένε, να επισπεύσουν την υπόθεση να ξαμπούν στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπουν με τους ίδιους όπως φύγανε. Του λέει η Ευρώπη και ειδικά αυτά τα τέτοια τα κάνει η Γερμανία, να ξέρεις. Λοιπόν, νέο σαρωτικό κύμα δασμών σε 60 χώρες ετοιμάζει ο Τραμπ. Για να δω ρε φίλε, μας έχει βάλει και εμάς, να ξέρω και έχει, θέλω κατάλογο, να δω. Λοιπόν, 50% βάλε στους Καναδές. Να μάθετε να μην βάζετε φωτιές. Μπάρμπεκιου στο σπίτι σας, μέσα. Κατάλαβα, στο σαλόνι. Λοιπόν, δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα, γιατί σου λέει, εντάξει, δεν είναι για το ότι βάζουν φωτιές και τον καπνό και αυτά. Είπε, μπορεί να είναι, πώς του στρίβει και το μυαλό αυτό. Λοιπόν, είναι ότι παίρνουν περισσότερο καναδικά προϊόντα σε κάποια παράγει Αμερική. Αυτό είναι το ζήτημά του, έτσι. Και τέλος πάντων, επιβάρυνση 25% από Βραζιλία. Αχα, ναι, δεν λέει τίποτα για Μεξικό, για αγάπη του. Λοιπόν, δεν έχουμε ένα κατάλογο εδώ μπροστά μας. Ναι, εντάξει, με τον πόλεμο της βενζίνης τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτή λέει η δεύτερη έρευνα, η Δασμή λέει, που ενδέχεται να ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα, θα κυμανθούν μεταξύ 10 και 12,5 σε 160 χώρες, αρχικά από Αμερικανούς αξιωματούχους εμπορίου τον Ιούνιο που μας πέρασε, ναι, ναι. Λοιπόν, ενδέχεται, τι, τον Ιούνιο που μας έρχεται, πες μας να ξέρουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ξεκίνησαν την έρευνα η οποία διεξάγεται βάσει του άρθρου 301. Δεν μας ενδιαφέρει, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, παράλληλα λέει μια άλλη έρευνα. Και η δεύτερη έρευνα, πάμε στη δεύτερη, που περιλαμβάνει Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Νορβηγία, Ινδονησία, Μαλαισία, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Βιετνάμ, Ταϊβάν, Μπαγκλαντές, Μεξικό, Ιαπωνία και Ινδία. Δεν είμαστε μέσα. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει τώρα. Με εμάς είναι. Ξέρεις, yes master. Είμαστε και μια χαρά. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Έχουμε μπερδέψει τα πάντα εδώ πέρα. Έλα, έλα.
2: Πρέσι, ο παλαιόν πατέρα.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακιά.
0: Ολυμπιακιά! Μπράβο, έκτακτη.
2: Έλα να δούμε, Δημητράκη. Έλα. Έχουμε εδώ πέρα μια ωραία κατηγορία. Εντάξει, φύγαμε τώρα από τις ειδήσεις ψυχοπλαγωτικές. Σήμερα μας πήραν και πολύ χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Λοιπόν, προσπαθούμε να ενημερωθούμε. Έχουμε εδώ, πω και τι δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, χαμός γίνεται, αλλά ένα λεπτό, δεν με βοηθάει η κατάσταση. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, που έχουμε και 22 Ιουλίου, φεύγει από τη ζωή ένας μεγάλος λογοτέχνης, στιχουργός ιδιαίτερα, το 22 Ιουλίου του 2018, και με ποιους δεν είχε συνεργαστεί από τους μεγάλους? Μάνος Ελευθερίου, έτσι. Ναι, να ξέρουμε τι γίνεται. Μάνος Ελευθερίου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Έχουμε σαν σήμερα πολλά και διάφορα. Λοιπόν, άκου να δεις. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1988 ένας μεγάλος τραγουδιστής, Τροβαδούρος με την κιθάρα του, ο Τόνης Μαρούδας. Εντάξει, και ποιος δεν έχει ακούσει τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Τόνης Μαρούδας, ο Τόνη Μαρούδας. Λοιπόν, άλλος, κάτσε γιατί έχουμε και πολλά. Ο Γουίλερ Νταφόε, το ξέρεις? Ηθοποιός, κινηματογραφιστής και όχι μόνο. Λοιπόν, ο οποίος τι έγινε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1955.
3: William.
2: Wheeler. Wheeler, ναι. Wheeler, όχι William. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε? Α, καλά, περίμενε. Να δεις εδώ πέρα τι έχουμε. Μινάς Χριστίδης, ξέρεις ποιος είναι? Ηθοποιός, κυρίως θεατρικός ήταν. Είναι ηθοποιός, ήταν δημοσιογράφος, κριτικός θεάτρου και τηλεόρασης. Όπου έφυγε και αυτός σαν σήμερα το 2015 σε ηλικία 90 ετών. Εντάξει, τώρα μια χαρακτηριστική ταινία, αν θυμάμαι καλά, είναι που παίζει μαζί με τη Τζένικα Ρέζη και κάνει τον άντρα της, αλλά είναι ερωτευμένη με τον Γκουρκουλό, κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί με τις δραματικές ταινίες δεν το έχω ιδιαίτερα. Λοιπόν, ήταν ένας απατεώνας που έπαιζε τον καθηγητή στο «Όχι κύριε Τζόνσον», που έπαιζε, εντάξει, ήταν αυτή κομική περιπέτεια, ήταν το «Όχι κύριε Τζόνσον». Έπαιζε και στο «Εκείνοι που ξέρουν αγαπούν», θέμα συνειδήσεως, έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Λοιπόν, πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία, αν κούγκλαρει για να καταλάβεις ποιος είναι, Δημητρή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Σαν σήμερα λοιπόν είναι η μέρα των θυμάτων εγκλημάτων μίσους. Τι σας σήμερα, κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και σαν σήμερα είναι, θα βάλεις μυαλό ποτέ, Δημητράκη, που λέει, δεν σου λένε θα βάλεις μυαλό ποτέ, η μαμά σου δεν το έλεγε όταν, ναι, είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Τι άλλο θες, Δημητράκη? Άντε, δεν μπορώ να σου το πω λίγο διαφορετικά, γιατί δεν μου βγαίνει. Έλα, πάμε.
4: Το λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για εσάς τους δυο το λέω. Μάλιστα, κύριε καθηγητή. Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
5: Υπόκληση.
4: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
6: Το χέρι.
4: Ναι. Και του στρατσάρετε ένα φίδι.
6: Δεν σφάξανε.
4: Γιατί?
6: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
4: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του πετύ. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Έλα, λέγε τώρα τις χρώστα να τελειώνουμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Λέγε εσύ κι ας την καταλαβαίνω εγώ.
1: Δώσε ένα εικοσάρι.
0: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
1: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
0: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
1: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
0: Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή τη δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα.
1: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
0: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο 4832, 320 και το μήνα 3,32,96, 9,600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9,600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
1: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου.
0: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα, τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
1: Τι είναι αυτά?
0: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
1: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
0: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12 96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
1: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
0: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό και είσαι εντάξει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό του ματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο.
2: Ορίστε, κύριε.
0: Έλα, παιδί μου. Γεια σας, παιδί. Άστο.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
5: Παντελή.
1: Μπέμπι.
5: Παντελή.
1: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
5: Μιλήσατε, μπαμπά.
1: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

πας στο καλό. Σε θα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε θα κάτσε εδώ. Πάω εγώ.

0: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Έλα ρε Δημητράκη, να δούμε λίγο την κίνηση, να δούμε τι γίνεται. Πανικός, λοιπόν, είναι η ώρα. Εντάξει, έχει φύγει κόσμος πάντως από ό,τι βλέπω εδώ. Άμα σου πω ότι τέτοια ώρα στο Χαϊδάρι δεν έχει κίνηση ούτε στους σκιστούς Καραμαγκά, άμα σου πω ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, δηλαδή λίγο κοκκινούλη εκεί στη Διασταύρωση, ίσως πετύχεις κατά τα άλλα, είναι μια χαρά. Έτσι, για να ξέρεις, έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης. Φαίνεται από σήμερα και να δεις από την Παρασκευή και μετά. Καλά, Παρασκευή θα έχουμε μια μεγάλη έξοδο, αλλά θα τα δούμε. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στο ποτάμι. Λοιπόν, στο ποτάμι στην Κάθοδο έχει, προς Πειραιά δηλαδή, προς Νεοφάλιρο έχει κινησούλα και ξεκινάει από ψηλά, από Νέα Ιωνία και Βάλε, πιο ψηλά λιγάκι και έχει μέχρι μετά την Ιερά Οδό, ανάμεσα δηλαδή στη μέση εκτονώνεται η Ιερά Οδό και Πέτρου Ράλι στο ποτάμι. Για να μπω μέσα στο, λίγο στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, γύρω από την Ακρόπολη να κάνεις βόλτα, Δημητράκη, σε ένα σημείο. Μετά, λοιπόν, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, συγκρού για να δω, εντάξει, ανεβαίνεις μια χαρά στη συγκρού, έχει εκείνο το κομματάκι, ξέρεις τώρα, μέχρι τα προπύλαια και στα προπύλαια έχει λίγο, πριν λίγο τα προπύλαια έχει κινησούλα, μετά κανονικά στην Βασιλείο Κωνσταντίνου εκεί στο Ίδρυμα, που είναι στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, εκεί στο χαμός γίνεται, πού γίνεται εκεί, να δω τι άλλο έχει, στην Εθνική Πινακοθήκη, από πάνω από τον Ευαγγελισμό, έχει λίγη κινησούλα, όχι πάρα πολύ, στο Σύνταγμα απ' έξω, κομψή κομψά, στη Βασιλείο της Σοφίας, από το Κολονάκι μέχρι και την Ηρωδό του, πριν τον Ευαγγελισμό, εντάξει, μια χαρά είναι, λίγο κινησούλα έχει εκεί. Α, Δημητράκη, φεύγει ο κόσμος, καταλαβες. Φεύγει. Τώρα που πάει στην παραλία, πάει στα ξεκινικά του, πάει κάπου. Πάντως εδώ είναι η κατάσταση πιο καλή. Λοιπόν, μπαίνοντας στον Πειραιά, η κατάσταση είναι κομψή κομψά. Και εκεί λιγότερη κίνηση, βέβαια, από το Νέο Φάλιρο μέχρι και εκεί στην, για να μπει στην Κόνωνος, έχει λίγη κινησούλα, αλλά όταν μπαίνει στην Κόνωνος είναι για να μπει άδεια, βγαίνοντας η μισή είναι γεμάτη Κόνωνος, η μισή. Τα σκούρα είναι στην ακτή Ετωνίας, δηλαδή στον περιφερειακό και από την Ψαρόσκαλα και μετά, που έρχεται από την Ψαρόσκαλα για το λιμάνι. Εκεί θέλει αρκετή υπομονή, έως και πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, στο να βγεις στο λιμάνι, στο να φύγεις από το λιμάνι είναι ανοιχτός ο δρόμος. Μια χαρά. Μια χαρά, Δημητράκη, τα πήγες. Μπράβο, Λεβέντη μου. Πάμε.
1: Τι έκανες?
2: Εντάξει, κύριε Κραπαντή.
1: Πήγες στην τράπεζα?
2: Πήγα.
1: Στην εφορία?
2: Πήγα.
1: Στο Τελωνίο?
2: Πήγα.
1: Στο Γιακουμίδη?
2: Πήγα.
1: Στο Υπουργείο?
2: Πήγα.
1: Στο Παπασίση?
2: Πήγα.
1: Στο Γεωργιάδη?
2: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
1: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: past life.
1: Yeah. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να, που το ρίξαμε και δυο στις σατινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
1: οτι. Λεμονάδα θέλετε?
2: Άγια, λεμονάδα.
1: Από λεμόνια?
2: Ωραία, τι θα γίνω κομμέτα αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα.
1: Καζόσα, σόδα,
2: καζόσα, σόδα, ό,τι
1: να είναι.
2: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
2: Ακού εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέτε.
2: Α, στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέτε.
2: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
2: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Έλα Δημήτρη, για να δούμε λίγο τα αθλητικά, γιατί έχουμε εδώ κάποια θέλικα. Όλοι θέλουν να αγοράσουν τη Λίβερπουλ. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Αμίτ Μπατιά? Λοιπόν, ο οποίος με 1,5 εκατομμύρια ευρώ θέλει να αγοράσει το 30% της Λίβερπουλ. Και όχι τίποτα άλλο, προσκαλεί και τον, πες το να, και τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γη. Ποιος είναι αυτός? Έλα, ξέρεις τώρα ποιος είναι. Λοιπόν, ο Μεσχέ Τζεφ Μπέζος. Λέει, έλα να βάλουμε μαζί τα λεφτά για να πάμε να πάρουμε το 30% των μετοχών της Liverpool. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, μιας και έχουμε πει να μπούμε στα αμιγώς αθλητικά, να ξέρουμε ότι μας συμβαίνει Guardiola, ο Guardiolas που λένε μερικοί. Η Ιταλία πηγαίνει για απόλυτο μπαμ σε συζητήσεις με τον Πέπε για να αναλάβει την εθνική Ιταλίας. Μπράβο, ωραίος ο Guardiola. Λοιπόν, για να ξεκουραστεί και λίγο το μυαλό του, ξέρετε, με την πίεση που έχουν εκεί με τους διάφορους. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εντάξει, γιατί το να έχεις τη Manchester City τώρα δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά λέμε για να έχουμε μια άλλη, να δούμε, πάμε προγραμματάκι τι βλέπεις σήμερα. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ καταρχήν, 6.30 ώρα έχουμε ΠΑΟΚ Χαποέλ Ιερουσαλήμ στις γυναίκες, έτσι για να ξέρεις τι έχει. Έχει και άλλους αγώνες τώρα, δεν τις δείχνει, δεν ξέρω γιατί δεν τους δείχνει τα ελληνικά κανάλια, σνομπάρουν, αλλά έχει και conference, έχει και τι άλλο, έχει και Europa. Spartak Dranava. Τι είναι αυτό, ρε, CSKA 1948. Εντάξει, το conference είναι αυτό. Λοιπόν, επίσης έχει και άλλους αγώνες. Παίζει και η Ομόνια με την Καϊτάρ. Μια χαρά σε βρίσκω, μια χαρά. Λοιπόν, ελπίζω τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει. Άντε, να δούμε. Και γιατί είναι Ομόνια και σε λίγο πέφτουν στον τέτοιο και στον αγώνα και οι δικές μας ομάδες. Έλα, πάμε.
1: Ρε μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα.
2: Ρεμάλια, ρεμάλια!
3: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια?
2: Ξέρουν αυτοί.

0: Όχι ακόμα, ρε. Όχι ακόμα.
1: Τέλος εκπομπής.
0: Όχι ακόμα, ρε. Όχι ακόμα.
2: Έλα, έλα Δημητράκη, να πούμε τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής. Στην εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά, Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά για τις δύο επόμενες.

0: κλείσατε.
1: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
2: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες 4 περιοχές. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, σε 24 ώρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής.

0: μης φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, απάντησε η Τεχεράνη. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 εβδομάδων, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, νέο υψηλό 4 μηνών στο φυσικό αέριο. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στο γραφείο του. Έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, πλήρης ημερών, η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμι μέτριος, 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου και η πιο ανεβασμένη παρέα είναι και πάλι εδώ, ζωντανά στο στούντιο του καναλιού 1 στους 90,4. Φτιάξτε καφέ, καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα το μενού τα έχει όλα. Επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα από την εγχώρια και διεθνή showbiz και φυσικά πολύ καλή διάθεση για να ξεκινήσει η μέρα σας με χαμόγελο. Μην πάτε πουθενά, ξεκινάμε.
1: Αυτό είναι απειλή εντωμεταξύ. Στα μικρόφωνα είναι η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθήνα Δαβαρία. Η ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Μορφέσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6951-904-904, στο mail studio@kanali1.gr ή να μας παίρνετε τηλέφωνο στα 210-4224-441-6. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας.
0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αγαπημένο τραγούδι.
1: Καλή σας ακρόαση.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Και επιστρέψαμε να δούμε την κίνηση. Να σου πω, Δέσμενο, ότι σήμερα ήρθαμε ταξί, ξέρεις, λόγω και του καύσωνα, για να αποφύγω έτσι. Δεν είχε την τρομερή κίνηση. Στη Ρετσίνα είδα αρκετή. Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αυξημένη πάλι σε κάποια σημεία της ακτής Μιαούλη, στην ακτή Τζελέπη, στην Οταρά και επίσης στη Τσαμαδού. Πού αλλού είδα, στη Καραολή και Δημητρίου, από το ύψος της Γούναρη μέχρι και της Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη, είναι μπορντό το χρώμα, στην Αριστείδου και στην Άστιγκος, όπως και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, πάλι από τη Γούναρη έως και την Εθνικής Αντιστάσεως, και στο δρόμο που πάμε προς Ομυρίδου Σκυλίτσι.
1: Α, και εκεί.
0: Και στην Αλιπέδου και στην Κόνονος, εκεί είναι πάρα πολύ. Και κάθεται στις Αγίου Διονυσίου.
1: Η Ήφης θένε σε λίγο, πότε δεν έχει.
0: Και πού δεν έχει.
1: Δεν έχει κίνηση.
0: Πάντως έχει πάρα πολλούς τροχονόμους, αυτό βλέπω. Mm. Στο λιμάνι ειδικά. Και από εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά ξέρεις, συνήθως στη Ρετσίνα την ξεχνάνε.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να πιάνε ποδηλαβέρι.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω σε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, σε ποιους θα ευχηθείτε χρόνια πολλά, στη Μαγδαληνή, τη Μαρκέλα και το Μάρκελο. Γιατί η Εκκλησία τιμά σήμερα δύο από τις πιο αγαπητές μορφές του χριστιανισμού, την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο και εις Απόστολο, και την Αγία Μαρκέλα τη Χιοπολίτιδα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω λίγα παραπάνω λόγω καταγωγής. Γιατί η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε στη Χίο το 14ο αιώνα. Η μητέρα της ήταν χριστιανή, ενώ ο πατέρας της ειδωλολάτρης και άνθρωπος ιδιαίτερα σκληρός. Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Μαρκέλα μεγάλωσε με πίστη και αφοσίωση στο Χριστό. Όταν ο πατέρας της επιχείρησε να την εξαναγκάσει να υποκύψει στις ανάρμονστες επιθυμίες του, εκείνη διέφυγε στα βουνά της Χίου για να προστατεύσει την αγνότητά της. Ύστερα από καταδίωξη βρέθηκε κοντά στη θάλασσα, όπου προσευχήθηκε στο Θεό να τη βοηθήσει. Η παράδοση αναφέρει ότι ένας βράχος άνοιξε για να την κρύψει προσωρινά. Τελικά ο πατέρας της την εντόπισε και την τραυμάτισε θανάσιμα, ολοκληρώνοντας ο ίδιος το μαρτύριό της. Στο σημείο που μαρτύρησε, αναβλύζει μέχρι σήμερα το γνωστό αγίασμα της Αγίας Μαρκέλας, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Χίου και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω πάει και εγώ, να σας πω τώρα λοιπόν.
0: Μας, ναι.
1: Ότι είναι όντως ένα σημείο, υπάρχει ένας κόλπος, τον οποίο πρέπει να τον πιάσεις έτσι από άκρη σε άκρη, να στρίψεις και να αρχίσεις να πηγαίνεις. Λοιπόν, δεν φαίνεται, θέλω να πω, στην αρχή αυτό το σημείο που αναβλύζει το αγίασμα. Είμαστε λοιπόν τώρα, αυτά έγιναν, σκέψου ότι είχαμε και αντοχές, ξέρω εγώ, να ήμουν 22, 23, 24, κάπου εκεί. Και ρωτήσαμε ένα ντόπιο, έναν ιερέα, ότι πού είναι τέλος πάντων το σημείο το θαυματουργό και τα λοιπά. Α, λέει, από εδώ θα στρίψετε, λέει, εδώ από τον κόλπο δεξιά, θα προχωρήσετε λίγο και θα το βρείτε. Παιδιά, πρέπει να πήγαιναμε γύρω στα 40 λεπτά. Δηλαδή, αυτό, η αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι, οι ντόπιοι για τις αποστάσεις, είναι κάτι το ασύλληπτο. Ή εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Τη πρωτεβουσιάνη, τέλος πάντων. Κάνουμε...
0: πιθανόν και αυτό. Και τα δύο παίζουν.
1: Παιδιά, λέγαμε, δεν γίνεται. Πούντο, βρε, πούντο. Πηγαίναμε. Τελικά το βρήκαμε και είναι ένα πολύ ωραίο σημείο, τέλος πάντων. Όντως προσελκύει χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες, πηγαίνουν να προσκυνήσουν κτλ.
0: Υπάρχει κάποιο εικόνισμα εκεί?
1: Υπάρχει και ένα εικόνισμα. Υπάρχει έτσι ένα μικρό σημείο που αναβλύζει το νερό, έτσι σαν ένα, κάνει σαν μια μικρή φυσική, πολύ μικρή φυσική πισίνα. Πολύ μικρή. Λοιπόν, η Αγία Μαρκέλα θεωρείται προστάτηδα των νέων κοριτσιών, των οικογένειών και όσων ζητούν δύναμη στις δύσκολες δοκιμασίες. Είναι μεγάλη γιορτή για τη Χίο. Και είναι ένας και πολύ ωραίος προορισμός να πάτε που είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, συγγνώμη, αλλά η καταγωγή είναι από τις Ινούσες της Χίου.
0: Και ήθελα, τραβάει, δεν
1: ήθελα,
0: γίνεται.
1: Έπρεπε να τα πω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο σε αυτούς που έζησαν τα 80's, λέει.
1: Τα ζήσαμε. 80's, ακούσαμε 80's από Λοκομόντο, που φτιάχνουν τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Ιδίως εμάς που τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Όλα όμως.
0: Με το κοκόρι, τη λακ, 2,5 κιλά.
1: Κοκαλωμένη για πάντα, για 3 μέρες.
0: Νομίζω η τρύπα του όζοντος έγινε από εμάς, από τα παιδιά τα τότε. Εμείς φταίμε για αυτή την τρύπα.
1: Λοιπόν, ωραία χρόνια.
0: Φανταστικά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Έχουμε καταντήσει, ξέρεις, σαν τους γέρους του Muppet Show που, ναι, που λέμε
1: αναπολούν.
0: Και αναπολούμε.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Κοινές γενιές λένε, ναι, ότι ακούνε μουσική 80's. Mm. Αυτό πώς το εξηγείς? Είχε μελωδία, ρε παιδί μου, η μουσική τότε.
0: Συζήτω. Μα θυμάσαι, λοιπόν, όταν πρωτοβγήκε και το MTV, τι έγινε, τι χαμός.
1: Τι χαμός. Καλά, σταμάτα, πιάσουμε τώρα. Άραστε. MTV, σαπουνόπερες, πρώτες. Τόλμη και γοητεία και,
0: ναι,
1: τέτοια. Βέβαια δεν ήταν πρώτες, γιατί να σου πω και οι προηγούμενες γενιές.
0: Mm-hmm.
1: Είχανε τα ελληνικά τα δικά τους. Τώρα ο άγνωστος πόλεμος.
0: Ήταν ο μεθοριακός
1: σταθμός, η γειτονιά μας.
0: Το Λούνα Πάρκ.
1: Ναι, αυτά δεν τα προλάβαμε.
0: Εντάξει, κοπελιά, παιδί μου, εντάξει, τα βλέπουμε τώρα σε YouTube.
1: Ναι, εντάξει, τα βλέπουμε ως ρετρό σειρές. Mm-hmm. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα,
0: ναι,
1: τώρα,
0: δυστυχώς,
1: γιατί μάθαμε τη θλιβερή είδηση σήμερα, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών μια σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα.
0: Ναι.
1: Η τραγουδίστρια, η εμβληματική τραγουδίστρια του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Άφησε ανεξίτηλο αποτυπώμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της, έτσι, με το Μανώλη Χιώτη. Ενώ στη μακρά πορεία της, στην καριέρα της, συνεργάστηκε με κορυφαίους και με άλλους κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Να πούμε, Δέσποινα, ότι η σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη την καθόρισε. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω.
1: Ναι, γιατί βέβαια ήταν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, και βέβαια θρυλικό ντουέτο στα μαγαζιά της εποχής τότε. Να πούμε ότι έκανε και ένα δεύτερο γάμο η Μέρι Λίντα με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Ήταν δύσκολη η σχέση της, είχε μιλήσει η ίδια για τη δυσκολία του γάμου αυτού. Εντάξει, ας το προχωρήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι χώρισε και με το δεύτερο σύζυγό της.
0: Να πούμε κιόλας ότι πίσω από τη μεγάλη αυτή καλλιτεχνική πορεία της, η Μέρι Λίντα βίωσε και μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής της. Το 1970 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Οι αρχές αρχικά απέδωσαν το θάνατο της μητέρας σε δυστύχημα, όμως 10 ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία, με τη σωρό της να έχει εντοπιστεί, όπως αναφέρεται, απανθρακωμένη. Δηλαδή η γυναίκα, αυτό, ναι, που έβγαζε, αυτή τη γλυκύτητα, αυτή, ναι, την καλοσύνη, ναι, ναι, αυτό το χιούμορ, γιατί,
1: ναι,
0: είχε,
1: ναι,
0: και χιούμορ,
1: ναι, πολύ.
0: Πίσω της έκρυβε ένα γολγοθά, ένα,
1: βέβαια,
0: σταυρό.
1: Βέβαια,
0: έτσι, που
1: δύσκολες
0: στιγμές.
1: Να πούμε ότι το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι». Επίσης, από τα ενδιαφέροντα, από τα επιτεύγματα, το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με το Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Δεν είναι και λίγο, έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της Μέρις Λίντα ήταν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, τη σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο Χάραμα και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο ΡΕΞ.
1: Ήταν και η τελευταία της, ναι, εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι.
0: Να πούμε, ναι, ότι, ναι, ζούσε τα τελευταία χρόνια σε γυροκομείο με δική της, το είπαμε, αλλά εντάξει, ναι, εκ παραδρομής τώρα, ότι ζούσε σε γυροκομείο, αλλά με δική της απόφαση.
1: Βεβαίως.
0: Το ήθελε, ήθελε να έχει παρέα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το τραγούδι το έχει επιλέξει ο Δημήτρης Μορφέσης. Είναι η θλίψη σε μουσική και στίχους του Μανώλη Χιώτη. Γράφτηκε το 1970.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πέρασαμε ήδη το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, 10 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, 10 με 12 το όνομα της εκπομπής. Και πού μας βρίσκουνε, Αθηνά?
1: Στο Viber 6951-904-904, στο email studio@kanalina.gr και στα τηλέφωνα 210-42-24-441 έως και 6.
0: Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να έχουμε βάλει τραγούδια με το «Καίγουμε» του Χαριτοδιπλωμένου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κανένα το «Εκεί που καίγουμε» Άντζη Σαμί, όλο τέτοια τραγούδια που έρχονται, παιδιά, συγγνώμη.
1: Μόνο λοιπόν, με κάψιμο νιώθεις εσύ. Θα έπρεπε να λέμε «Με βροχή» και «Με τέτοια».
0: Με τέτοιο καιρό θα λέμε
1: να
0: «Με βροχή».
1: Να μας δροσίσει λίγο.
0: Να μας δροσίσει, λοιπόν. Σε κλειό καύσο να παραμένει η χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν σήμερα κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να αναμένονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Θερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Και όταν λέμε Ανατολική Θερεά, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: 40 με 41 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται να δείξει ο υδράργυρος στο λεκανοπέδιο, ενώ σε περιοχές Θεσσαλίας η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο, οπότε και τοπικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να πούμε ότι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντως μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει.
1: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων απαγορεύονται διανομές και υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες 1 με 5 το απόγευμα σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Ανατολική Πελοπόννησο. Η επιθεώρηση εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική παύση των εργασιών. Επιπλέον, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους υψηλού κινδύνου.
0: Συστάσεις προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Η ιδιαίτερη μέρημνα ζητείται για τις μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης, δηλαδή τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες καλούνται να λάβουν ειδικά μέτρα για την προστασία βρεφών και νηπίων τόσο εντός των δομών όσο και κατά τη μεταφορά τους από και προς αυτές.
1: Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί για την προστασία των πολιτών κλιματιζόμενο χώρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανοιχτή σε 24-ωρη βάση είναι η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης του ομίλου ΟΝΕΣΚΟ Πειραιός και Νήσων, επί της οδού Μικάλης 51 στα Καμίνια, με τηλέφωνο επικοινωνίας 216-800-3076 και 77 και 210-4967-757.

0: Μα αυτή η φωνή του Κότσιρα, ρε παιδί μου.
1: Σε ταξιδεύει.
0: Αγγελική φωνή.
1: Αγγελική, αγγελική, όχι, είναι
0: ας μπορούσες να αρνηθείς.
1: Όχι, θα φάω ξύλο. Εδώ υπάρχει γκρου, γκρου, πίτσα, πώς τις λένε.
0: Κοτσιρούλα.
1: Κοτσιρούλα.
0: Κοτσιρίτσα, ξέρω εγώ πώς να με πείτε, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι αντικειμενικά, είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Δεν περιμένει τώρα από εμάς να το πούμε. Δηλώνουμε όμως και εμείς θαυμάστριες βεβαίως της φωνής του.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι τα του καιρού.
1: Τα του καιρού, να πούμε πρώτα μια καλημέρα, γιατί μας έστειλαν τα πρώτα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, να ευχαριστήσουμε πολύ την Μαρία, την Αντιγόνη, τον Κυριάκο, ο οποίος μας ζήτησε το περασμένος μου αγάπης, θα το ακούσεις αμέσως μετά από τα του καιρού.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες Αθηνά δημιουργούν και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 παρακαλώ σήμερα, στο ανώτατο έτσι έχουμε φτάσει, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αρκαδία, Λακωνία, Αιτωλό Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, σε Κιλκή, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χτύπησε καμπανάκι κινδύνου. Οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψισταριών και το κάπνισμα μελισσών.
1: Να πούμε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κρυονέρι για εμπρισμό από αμέλεια. Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 48 και 46 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν τη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα, οι σπινθήρες προκλήθηκαν από τις εργασίες αυτές. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στον Αντίποδα προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα διαπώνια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά του νησιού, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να βυθιστούν στο σκοτάδι. Πυροσβεστική και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από τους δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Να πούμε ότι από τις πτώσεις δέντρων στα Καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα ευτυχώς τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.
0: Πάλι καλά. Η Αττική βέβαια δέσποινα μπορεί να βράζει με τον υδράργυρο να ανεβαίνει επικίνδυνα, αλλά οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς, όπως πάντα, παραμένουν στη θέση τους, επιτελώντας την υπηρεσία τους αδιάλεπτα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Φύλακες άγγελοί τους είναι οι συνάδελφοί τους στη προεδρική φρουρά, τους ανακουφίζουν με ένα σκούπισμα στο μέτωπο και λίγο δροσερό νερό, προκειμένου να συνεχίσουν την υπηρεσία τους. Το καλοκαίρι οι εύζωνες φορούν το ελαφρύτερο θερινό χακί ντουλαμά, στολή βαλκανικών πολέμων. Ωστόσο, σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, η υπηρεσία τους παραμένει δύσκολη. Τι να πούμε για τα παιδιά, ότι επιτελούν έργο.
1: Το ύψιστο καθήκον.
0: Mm-hmm. Είμαστε υπερήφανοι.
1: Όλοι συγκινούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην συγκινείται όταν βλέπει η εύζωνα. Καλά, δεν συζητώ όταν είναι και δύσκολες οι συνθήκες, αλλά γενικότερα είναι μεγάλη περηφάνεια που αισθανόμαστε όταν βλέπουμε τους εύζωνες στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
0: Και να πούμε τώρα για την κίνηση που λέγαμε νωρίτερα. Μας έχει στείλει ο καλός συνάδελφος ο Σίμος Ποιμανίδης ότι έχει τρομερή κίνηση από Φιλαδέλφια μέχρι και Κηφισού λόγω τρακαρίσματος. Πάνω από 1 ώρα και 20 λεπτά είναι η καθυστέρηση.
1: Αμάν.
0: Ας ευχηθούμε καταρχάς
1: υπομονή.
0: Ναι, να μην υπάρχει
1: κάποια
0: τραυματίας.
1: Κάποια στιγμή θα φτάσεις, εννοείται, και στο σημείο ότι να οπλιστεί με υπομονή.
0: Και ελπίζουμε να του κάνουμε και καλή παρέα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Ελπίζουμε, εντάξει. Τώρα αν δεν μπαινέσει στο σπίτι του θα πες να μας πλακώσει. Τι?
0: Εντάξει.
1: Σημεών κανόνισε. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά τους αριθμούς, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας, αφιερώσεις, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Πες ο Viber λοιπόν στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio, παπάκι, kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441, έως και 6, εκεί που σας υποδέχεται ο Θάνος Καλοδούκας. Πάμε να ακούσουμε, είπαμε, περασμένες μου αγάπες, το ζήτησε ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.

0: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων με την Αττική να βρίσκεται, όπως είπαμε, στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5. Στο πλαίσιο αυτό, από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονή στο λόφο του Λυκαβητού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σφραγισμένες από δύναμη της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, οι οποίες περιφρορούν την περιοχή για την αποτροπή οποιασδήποτε διέλευση πεζών ή οχημάτων.
1: Να επαναλάβουμε επίσης ότι ο Δημός Πειραιά λειτουργεί για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες κλιματιζόμενο χώρο καθόλο το 24ωρο. Πρόκειται για τη δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης του ομίλου UNESCO Πειραιός Κινήσεων επί της οδού Μικάλης 51 στα Καμίνια. Τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 216-830-76-77 ή στο 210-49-67-757. Και με αυτά και με αυτά υποδεχόμαστε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο, τον συνάδελφό μας τον καλό, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και εκτιμώ ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα, καλημέρα, Αθηνά. Χαρούμενος για προσωπικούς λόγους, γιατί ξεκινάει άδεια από αύριο. Χαρούμενοι όμως με το ρεπορτάζ που τρέχει, συνήθως δεν είμαστε.
1: Δυστυχώς
2: μας ξεπερνά πολλές φορές η επικαιρότητα και συνήθως, όπως το έχετε πει και εσείς πολύ σωστά, δεν είναι ευχάριστη. Είχαμε λοιπόν.
1: Πες μας, Σπύρο.
2: Είχαμε αυτή τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου.
1: Τελικά πρόκειται για δολοφονία, έτσι.
2: Πρόκειται για δολοφονία, γιατί τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό.
1: Ναι.
2: Αυτή φαίνεται πως ήταν η αιτία των θανατηφόρων τραυμάτων. Δεν εντοπίστηκαν δηλαδή τραύματα από μαχαίρι ή από όπλο. Αλλά οι κακώσεις στο κεφάλι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχτηκε μια πολύ σκληρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές.
1: Ναι.
2: Επίσης, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του. Και βεβαίως αυτό είναι δύσκολο να το έκανε μια γυναίκα. Προφανώς το έχει κάνει κάποιος άντρας ή κάποιοι άντρες, τέλος πάντων. Ναι, εντοπίστηκε λοιπόν στο γραφείο του τα ξημερώματα. Υπήρξε η ανησυχία των 16χρονων δίδυμων κορών του, των κοριτσιών. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του για πολλές ώρες, ούτε και ο αδερφός του που τον αναζήτησε. Έφτασαν λοιπόν στο σημείο, στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, την 3η Σεπτεμβρίου. Δεν μπόρεσαν όμως ούτε εκεί. Χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, δεν μπορούσαν να λάβουν κάποια απάντηση. Ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε το θηρορό που είχε πολυκατοικία. Και τελικά εκείνος άνοιξε το χώρο όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη, το τραγικό θέαμα. Αμέσως βεβαίως έσπευσε η αστυνομία. Να πούμε ότι η σωρός του εκλειπώντος βρέθηκε γυμνή, σε βριακή στάση. Υπήρχαν ίχνη αίματος στο χώρο, τα ρούχα του ήταν διασκορπισμένα. Αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή, σαν να έχει ανοίξει, ας πούμε, σε κάποιον ή κάποιους.
1: Ναι, που τους γνώριζε δηλαδή.
2: Που γνώριζε, ναι. Έτσι, έγινε ό,τι έγινε και αυτοί έφυγαν στη συνέχεια. Βεβαίως, περιμένουμε την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της νεκροπρίας νοπροτομής. Η αστυνομία βεβαίως συνεχίζει και τη συλλογή γενετικού υλικού, αλλά και την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να δείξουν κάποια πρόσωπα. Να πούμε ότι ήταν ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος. Δύο πολύκροτες υποθέσεις που είχε διαχειριστεί ήταν του μικρού Άλεξ στη Βέρεια. Αλλά και πιο πρόσφατα, πριν κάποια χρόνια τέλος πάντων, ήταν η υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού της μικρής Άνια, αν θυμόσαστε. Ένα φρικτό έγκλημα που την είχε τεμαχίσει ο ίδιος της ο πατέρας. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει δρόμο. Όλα όμως τα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι προφανώς ο δράστης τον γνώριζε, γιατί μπήκε μέσα στο χώρο χωρίς να τον παραβιάσει το χώρο.
0: Το άσχημο είναι ότι αφήνει δύο κορίτσια 16 ετών πίσω του.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ άσχημο. Μακάρι να βρεθούν σύντομα οι δολοφόνοι του. Πιστεύω ότι εκεί, Σπύρο, στην 3η Σεπτεμβρίου νομίζω που ήταν και το γραφείο, ότι υπάρχουν και πολλές κάμερες, φαντάζομαι.
2: Δεν υπάρχουν κάμερες. Πλέον υπάρχουν παντού κάμερες. Δηλαδή, και αν δεν έχει κάμερα το ίδιο το γραφείο, υπάρχουν κάμερες από μαγαζιά εκεί στη γειτονιά, στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται με την κάμερα, να το πούμε έτσι απλά.
0: Πραγματικά.
2: Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια τράπεζα που βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου, μπορεί ένα κατάστημα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί αυτή την ώρα που μιλάμε συλλέγουν όλο το υλικό που υπάρχει από κάμερες που είναι διάσπαρτες εκεί, τέλος πάντων, μάλιστα, σε έναν κεντρικό, θα λέγαμε, δρόμο της Αθήνας. Mm-hmm. Θέλετε να αλλάξουμε κλίμα?
1: Ναι, μα, Σπύρο, πήγα εγώ να κάνω την αρχή. Αλλά
0: να το ολοκληρώσουμε με ωραίο κλίμα.
1: Λοιπόν, για πες, καταρχήν να είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος.
2: Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος γιατί... Α, εννοείς για τις διακοπές. Για τις διακοπές είμαι έτοιμος, ναι.
1: Γιατί άλλο?
2: Για τα παιδιά. Όχι, για το τραγούδι που θα βάλουμε, που ζήτησα.
1: Ωραία, άντε, πες για το τραγούδι. Δεν θες να μας δώσεις λεπτομέρειες για το πού θα πας, τι θα κάνεις, πότε θα επιστρέψεις?
2: Εντάξει, τώρα μην δώσουμε όλες λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει και κόσμος που μας ακούει που ενδεχομένως να μην μπορεί να κάνει διακοπές. Οπότε αισθάνομαι άσχημα.
0: Καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο.
2: Να είναι καλά. Και μάλιστα σε συνθήκες καύσωνα τώρα που είναι τραγικές. Λοιπόν, ωστόσο θα τους ρωτήσουμε με το τραγούδι.

0: Ναι, να το βρουν, να σκοντάψουν, να σκοντάψουν στον
1: Εγώ πάντως σκόνταψα, μόνο μελανιά έχω, σας το λέω. Σκόνταψα την Παρασκευή το βράδυ, κόντευα να σκοτωθώ. Απλά δεν, όχι σε έρωτα, σε πεζοδρόμιο.
2: Εντάξει, μπορείς να ξανασκεφτείς.
0: Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, έτσι.
1: Εντάξει, οκ, παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: και μάλιστα στο τέλος του καλοκαιριού είναι ακόμα πιο ωραία. Εντάξει, έτσι.
0: Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ σε αποχαιρετούμε, γιατί βλέπω ότι είναι, έχουμε 3 λεπτά πριν από τις 11. Δεν ξέρω πόσο διάρκει το τραγούδι, για να μην το κόψω.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Την καλημέρα μας. Καλές διακοπές. Να περάσεις όμορφα.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες 4 περιοχές. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, σε 24ωρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές

0: και τα τμήματα τρίτοβαθμίας εκπαίδευσης, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Συζητείτε και ψηφίζετε σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας θα συναντηθεί σε μία ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, απάντησε η Τεχεράνη. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 εβδομάδων, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, νέο υψηλό 4 μηνών στο φυσικό αέριο. Άγριο οξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ στο γραφείο του. Έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή πλήρης ημερών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4, στα μικρόφωνα η Δέσποινα Φίκαρη Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio papakikanali1.gr ή στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6.
1: Και συνεχίζουμε ακόμα λίγο με θέματα της επικαιρότητας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επιθύσιμη μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών χθες το πρωί στην Ακρόπολη και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο. Δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μάλιστα, είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικές δομές δύο φορές στο παρελθόν. Επιπλέον, είχε συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού. Πάμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι μαζί μας στο στούντιο συνάδελφος Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε μια συζήτηση ωραία πάλι πριν από τα διεθνή.
2: Θες να πεις γιατί.
1: Γιατί να μην το πούμε. Πες. Μπορεί να το ξέρει και κάποιος ακροατής μας.
2: Ναι.
1: Είχαμε πιάσει λοιπόν μια συζήτηση για τα παλιά κινούμενα σχέδια. Μιλάμε τώρα για εποχή 80, αρχές 90, κυρίως όμως δεκαετία 80, με Κάντι Κάντι, με Χάιντι, με τέτοια. Και προσπαθούσαμε να βρούμε ποιοι ήταν οι καλοί και ποιοι οι κακοί στην Κάντι Κάντι.
2: Ψάχναμε συγκεκριμένα να βρούμε ποιοι ήταν η κακιά στην Κάντι Κάντι.
1: Η κακιά στην Κάντι Κάντι. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τελικά άκρη.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Βρήκαμε.
2: Ήταν εξαδέρφη.
1: Ναι, απλά δεν θυμόμαστε το όνομα.
2: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά είναι η
1: ξαδέλφη. Η κακιά ξαδέλφη είναι.
2: Η ξαδέλφη του Άντωνη που τον ήθελε τον Άντωνη και θέλει να τον πάρει από την Κάντι Κάντι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μετά πήγαμε και πιο πίσω για τους πιο παλιούς. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, στείλτε μηνύματα στο 6951-904-904 αν είμαι η μοναδική που θυμόμουν. Όχι, και ο Δημήτρης Μορφέσης και Αθηνά Δαβαρία θυμόμαστε Μπόλεκ και Λόλεκ.
2: Ναι, δεν μου είπατε όμως ποιο ήταν το αγαπημένο σας.
1: Τα αγαπημένα νομίζω ήταν από Disney, ρε παιδιά. Δηλαδή Μίκη και Τόμ και Τζέρι. Και Γούντι Τρυποκάριδος. Πω μου έρχονται πολλά. Όχι, θα σου πω όμως. Το αγαπημένο ήταν ο Ροζ Πάνθυρας. Πάρα πολύ. Ναι.
0: Τον περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ροζ Πάνθυρας. Και Γούντι Τρυποκάριδος. Εσένα ποιο ήταν?
2: Εντάξει, και εγώ δυσκολεύομαι να διαλέξω. Δηλαδή, κάτι και για λόγους ομοιότητας. είχα μια αδυναμία. Αλλά νομίζω πως οι περιπέτειες του Νίλ Χόλγερσον ήταν το αγαπημένο. Ήταν πολύ ταξιδιάρικο. Νούμερο σχέδιο.
1: Ακόμα θυμάμαι το τραγουδάκι. Θα μπορούσα να το τραγουδήσω αν δεν είχα λίγο.
0: Καλύτερα,
1: λίγο τσίπα. Ναι, έχω αξιοπρέπεια. Δεν θα. Να, εδώ ακούγεται η δεύτερη φωνή από το βάθος. Από την κονσόλα ακούστηκε. Λοιπόν, ωραίες εποχές. Ναι.
2: Και επίσης, επειδή κάνω και διεθνή, θα σας πω ότι και αγαπημένη μου γενικά ιστορία, που το έχω δει σε όλες τις εκδοχές που υπάρχει. Ναι. Σε ταινία, σε σειρά, σε βιβλίο, σε ό,τι υπάρχει σε κόμικ. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Και σιωπή.
2: Όχι.
1: Εντάξει, οκ, συμπαθητικό. Όχι, δεν μπορώ να πω.
0: Του ταξιδιού είναι η Κατερίνα.
1: Μου άρεσε.
2: Ναι, ισχύει όντως.
1: Η οικογένεια Ελβετών Ροβινσόνων και ο Ροβινσόνας Κρούσος. Μου άρεσε πολύ περισσότερο. Και από ταινίες η Άννη, παιδιά. Την Άννη πώς φορές είναι, 200.
0: Oh my goodness. Η μικρούλα, oh my goodness. Και λυποθυμούσε. Έλεγα πάντα πόσο θα ήθελα να είχα ένα κοριτσάκι τέτοιο. Oh my goodness. Τη θυμάστε τη φίλη.
2: Είναι περισσότερο η οικογένεια von Trapp, εγώ.
1: Α, οκ, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
2: Και Μέρι Πόπινς.
0: Ναι, πώς την ξεχάσαμε, καλή τη Μέρι.
2: Σούπερ καλή, φερτζελιστική, εξπλιαλίδωσες.
0: Το μαράκι.
1: Βέβαια.
2: Το ξέρετε, το λέτε, πείτε το.
0: Όχι με τίποτα.
2: Σούπερ καλή, φερτζελιστική, εξπλιαλίδωσες.
1: Τραγούδησε, η Κάντι Κάντι τραγουδά.
2: Τραγουδά Μέρι Πόπινς.
1: Έφαγε την ξαδέρφη και τραγουδά χαρούμενη. Και τώρα να δεις πώς θα μας τραγουδήσεις, που θα μας πας πάλι στο Ιράν.
2: Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι εγώ θα κάνω διεθνές ρεπορτάζ.
1: Να το.
0: Ναι, από αυτά και από αυτά τελικά, πραγματικά.
1: Λοιπόν, η κατάσταση τι να πούμε, ότι πάει από το κακό στο χειρότερο.
2: Ναι.
1: Ας το πούμε και αυτό.
2: Μην τρέπεστε.
1: Πες μας κι εσύ, δεν ντρεπόμαστε. Για πες, τι έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν, μία από τα ίδια, το οποίο όμως ότι είναι μία από τα ίδια δεν το κάνει κανονικότητα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Κανονικότητα εννοώ με την έννοια ότι είναι αυτό το οποίο είναι οκ, να ζούμε. Λοιπόν, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις από πλευράς του Ιρά, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατηγικούς στόχους. Πάλι κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές εγκαταστάσεις, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ντρόν, υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού κτλ. Κτλ. Σύν ότι είχαμε για πρώτη φορά εδώ και αρκετούς μήνες, ουσιαστικά εδώ. Από το Φεβρουάριο-Μάρτιο είχε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε αναφορές και για πλήγματα στην Τεχεράνη, στην πρωτεύουσα του Ιράν. Αναμενόμενο, το Ιράν από την πλευρά του απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, τόσο στο Κουβέιτ, τόσο και στο Μπαχρέιν. Και βέβαια είχαμε για μία ακόμη φορά ζητήματα τα οποία αφορούσαν την διέλευση τουλάχιστον δύο τάνκερ στα οποία επιτέθηκαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στα σκάφη αυτά και αναφορές βέβαια ότι δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες επιθέσεις. Αν φεύγαμε τώρα, θα χρειαζόταν στο Ιράν 20-25 χρόνια, όπως είπε, για να ανεκοδομηθεί. Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν πρόκειται να φύγουμε τώρα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό το τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω εξαιρετικά ανησυχητική η ξεκάθαρη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, ότι θα δημιουργούσε ένα πολύ κακό προηγούμενο εάν οι ΗΠΑ επέτρεπαν στο Ιράν να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό τώρα δείχνει μια ξεκάθαρη πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αντιλαμβάνεται ότι ο Ιράν κρατάει ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό χαρτί, το οποίο είναι η διέλευση των στενών για τους λόγους στρατηγικούς, έτσι που έχουμε εξηγήσει, τεράστιος όγκος πετρελαίου που διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει ώστε να μπορεί να διασφαλίσει το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να συνεχίσει να κρατά αυτό το χαρτί. Είναι βέβαια μια δήλωση η οποία σίγουρα συνάδει με αυτό με το οποίο φοβούνταν πάρα πολύ στην Τεχεράνη, και θυμίζω ξανά ότι αυτή τη στιγμή το θέμα του ελέγχου των στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για το Ιράν, στο νούμερο ένα θέμα, πιο σημαντικό, όπως υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές, και από την ίδια την ύπαρξη του πυρηνικού του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι κάτι στο οποίο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Και επίσης έχουμε ξεκάθαρα πλέον και το ανοιχτό μέτωπο το οποίο υπάρχει μεταξύ των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, θυμίζω είναι σύμμαχοι του Ιράν, με το εμπάργκο το οποίο επιβάλλουν στη Σαουδική Αραβία. Το βλέπουμε πλέον να εφαρμόζεται. Έχουμε τρία τάνκια τα οποία άλλαξαν πορεία εξαιτίας αυτού του ναυτικού αποκλεισμού. Αμέσως εκτινάχθηκε στα $92 το βαρέλι, το Brent, και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί να διαγράφει μια ανωδική πορεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο, όπως είπαμε, τις εχθροπραξίες Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το μέτωπο μεταξύ Ιεμένης και Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, τώρα, πηγαίνουμε στην Ουκρανία. Το είχαμε πει και χθες ότι υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός και οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχαμε δει στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Μεγαλύτερες διαδηλώσεις απέναντι στις οποίες βρέθηκε ο κύριος Ζελένσκι για πρώτη φορά. Και το θέμα ήταν πρώτον ότι είχε απομακρυνθεί ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής και είχε παραμείνει ο εξαιρετικά αντιπαθής αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αποφασίστηκε λοιπόν η απομάκρυνση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος γενικά έχει κατηγορηθεί ότι αρνιόταν τον εξυγχρονισμό του στρατού όπως τον πρότεινε τέλος πάντων και ήθελε να τον μεταρρυθμίσει ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο οποίος όπως είπαμε παραιτήθηκε. Ήθελε να εισάγει περισσότερα τεχνολογικά μέσα, να εξυγχρονίσει το στρατό, πιο παλιού σοβιετικού τύπου, ας το πούμε έτσι, στρατιωτικός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, και εκπαιδευτεί άλλωστε στην Μόσχα όταν ήταν ακόμα Σοβιετική Ένωση, έτσι. Λοιπόν, είχε χαρακτηριστεί ως χασάπης επειδή δεν υπολόγιζε, και αυτό έχει να κάνει λίγο με τη σοβιετική νοοτροπία και ρωσική νοοτροπία στο στρατό, δεν υπολόγιζε τις ανθρώπινες απώλειες, κάτι το οποίο προσπαθούσε πάρα πολύ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας να περιορίσει, εισάγοντας ακριβώς τεχνολογικά μέσα, όπως για παράδειγμα είναι η χρήση των drones. Υπήρχαν πάρα πολλές φήμες ότι ο ένας προσπαθούσε να φάει τον άλλον, τελικά απομακρύνθηκαν και οι δύο. Χρυσή τομή, χρυσή λύση μάλλον, σολομόντια από πλευράς του Ζελένσκι. Και να πάμε και λίγο στη Βρετανία, γιατί έχουμε τα πρώτα δείγματα πολιτικής από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, έχει πάρα πολύ με ενδιαφέρον ότι είναι από τα πρώτα πράγματα το οποίο φέρεται να έκανε, ήταν να εγκρίνει τη χρήση βρετανικών βάσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ορισμένα πλήγματα κατά του Ιράν. Κάτι στο οποίο θυμίζω ότι είχε αντισταθεί στεναρά ο κύριος Στάρμερ.
1: Ναι.
2: Και είχε κατηγορηθεί γι' αυτό από τον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ φαίνεται τα δίνει όλα ο κύριος Στάρμερ με το καλημέρα.
1: Συγγνώμη,
2: κύριος Μπέρναμ. Και επίσης είχαμε την πρώτη σημαντική έτσι, πολιτική απόφαση την οποία έλαβε. Ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Μπέρναμ στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ότι καταργεί το ΦΠΑ, τον φόρο προστέμενης αξίας, στο ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές τις οποίες έχουμε στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα να αντιμετωπιστεί και το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο μαστίζει έτσι και τους, μαστίζει και τους Βρετανούς. Και κλείνουμε με τη γειτονική Τουρκία, όπου έχουμε μια ιστορική διάσπαση στο αντιπολιτευόμενο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θυμίζω, είναι το κόμμα το οποίο ήδησε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Ναι.
2: Μετά από 103 χρόνια λοιπόν ζωής, έχουμε μια ιστορική ρήξη με τον πρώην πρόεδρο να αποχωρεί από το κόμμα και να ιδρύει νέο.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ψαλιδίζει πάρα πολύ,
1: ναι,
2: τα ποσοστά του κόμματος της αντιπολίτευσης με ό,τι σημαίνει αυτό για τον κύριο Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Εγώ να πω ότι όχι το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, σε 10 λεπτά το έκανες. Δηλαδή δικαιωματικά σου ταιριάζει και το...
0: Ο Νίλς Χόλγκερσον.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε και Κώστα Τουρνά, ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ καλό.
0: 11 και 23 πρώτα λεπτά.
1: Σύγχρονο, πραγματικά σύγχρονο. Για μας είναι τα ακούσματά μας.
0: Βέβαια. Και πολλών ακροατών. Να πούμε την καλημέρα μας. Μας έστειλαν μηνύματα ο κύριος ο Γιώργος από Έγινα, ο Απόστολος από Καλλίπολη και η κυρία Βασιλική. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Υπομονή. Καύσωνας είναι, θα περάσει. Και εντωμεταξύ ήρθε η Τέμη Χαμηλωμάτη στο στούντιο. Και τι θα μας πεις, θα μας ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία, θα μας μιλήσει για τις αυξήσεις στα ενίκια.
2: Ναι, ναι, καταρχήν καλημέρα και σήμερα και αύριο θα σας ανεβάσω την πίεση.
0: Πίεση, θερμοκρασία, όλα,
2: όλα. Όλα,
0: όχι, δεν θα μας την ανεβάσεις, γιατί θα μας πεις κάθε πότε είναι νόμιμη η αύξηση στο ενίκιο και τι μπορούν να κάνουν οι ενοικιαστές, πώς να το αντιμετωπίσουν.
2: Ναι, εν μέσω μιας κατάστασης, παιδιά, και Δέσποινα και Αθηνά, που έχει ξεφύγει σε κάποια σημεία, οπότε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας μας εξηγεί πότε μια αύξηση ενοικίου είναι νόμιμη, πότε ο ενοικιαστής μπορεί να την αρνηθεί και τι πρέπει να προσέξει πριν αποδεχτεί αλλαγή στους όρους της μίσθωσης. Τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, αρκετοί ενοικιαστές έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στα ενοίκια και αναρωτιούνται αν είναι νόμιμοι και αν πρέπει να τη δεχτούν. Η Ένωση Καταναλωτών μας διευκρινίζει τι προβλέπει η νομοθεσία και ποια είναι τα δικαιώματα των μισθωτών στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, μία αύξηση είναι νόμιμη μόνο όταν προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης που έχετε υπογράψει. Αν υπάρχει δηλαδή γραπτός όρος που καθορίζει συγκεκριμένη ετήσια αύξηση, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να την εφαρμόσει. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση, τότε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να την επιβάλλει μονομερώς, οπότε δεν έχει δικαίωμα να αυξήσει το ενοίκιο. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης όμως μπορεί να προτείνει νέο ύψος ενοικίου ως προϋπόθεση για την ανανέωσή της. Αν η μίσθωση τώρα συνεχίζεται σιωπηρά, χωρίς να έχει υπογραφεί νέα σύμβαση, τότε μπορεί επίσης η οικονομική συμφωνία η καινούργια που θα προτείνει ο ιδιοκτήτης να θεωρηθεί να επιβληθεί χωρίς τη συνένεση του ενοικιαστή, αν αυτό ισχύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο διαφωνίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση και κάποια σημεία εδώ που χρειάζονται προσοχή είναι τα ακόλουθα. Μία αύξηση ενοικίου δεν είναι παράνομη αν έχει συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. Και όπως είπαμε παραπάνω, δεν είναι απαραίτητο να έχει προκύψει έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέλη. Ακόμα και μια σωπηρή παράταση θεωρείται ότι πλέον έχει νομιμοποιήσει τρόπον τεινά την αύξηση. Η καταβολή του αυξημένου ενοικίου για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αντίρρηση μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή της νέας συμφωνίας. Οπότε οι ενοικιαστές δεν πρέπει να συμφωνούν προφορικά με οτιδήποτε αλλάζει τους οικονομικούς όρους μιας σύμβασης, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να θεωρηθούν αμετάκλητη. Πρέπει να ζητούν οι ενοικιαστές κάθε αλλαγή να γίνεται γραπτά και σε περίπτωση που διαφωνούν με τον ιδιοκτήτη, πριν πάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία και βρεθούν στο δρόμο, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να ζητούν καθοδήγηση από τους ειδικούς και κυρίως από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
0: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε και αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
8: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και στους 90,4, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 10 με 12. Στα μικρόφωνα Αθηνά Δαβαρία και Δέσποινα Φίκαρη, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki-kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6, εκεί όπου σας υποδέχεται ο Θάνος Καλό.
9: Και μετά τη Renault, τα Dacia, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Να περάσουμε και στον πολιτισμό επιτέλους. Ήρθε η ώρα μετά από αυτή την
8: έχεις πολύ ωραία στιγμή, πρόταση, νομίζω.
9: Ναι. Και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε να το δούμε. Γιατί στις 23 και 24 Ιουλίου στο κάστρο του Ρίου στην Πάτρα θα ανέβει ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ, μία μινιμαλιστική παράσταση με τρεις ηθοποιούς και ένα τσέλο στη σκηνή. Εκείνος που είναι αρμόδιος να μας πει περισσότερα για την παράσταση είναι ο Γιώργος Παπαπαύλου, ηθοποιός, δάσκαλος υποκριτικής και σκηνοθέτης και φίλος. Γιώργο, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Τινά. Καλημέρα, κυρία Σίκαρη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε, λοιπόν.
9: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαπαύλου. Να μας πεις δύο λόγια, Γιώργο. Δεν μπορώ να λέω κύριε Παπαπαύλου, με συγχωρείς. Να μας πεις, λοιπόν, Γιώργο, για αυτή την παράσταση, πώς ακριβώς είναι η σκηνοθετική ματιά.
10: Πρόκειται, όπως είπες, εσύ, για τον Γλάρο, τον Άντων Τσέχοφ, ένα από τα μνημεία του Παγκόσμιου Θεάτρου. Είμαστε τρεις ηθοποιοί, οι οποίοι αναλαμβάνουμε να φηγηθούμε αυτή την ιστορία μέσα από πολλαπλούς ρόλους. Κάθε ηθοποιός έχει τουλάχιστον τρεις ρόλους. Όλο αυτό συμβαίνει ως εξής. Ένας περιπλανόμενος θείασος που μετακινείται από περιοχή σε περιοχή, φτάνει και στο κάστρο του Ρίου, και μέσα στο ρεπερτόριό του έχει και το Γλάρο, και αποφασίζει εκεί που τους έχουν καλέσει να παίξουν το Γλάρο. Με τη διαφορά ότι ο τόπος όπου θα παιχτεί όλη η παράσταση είναι ένας σκουπιδότοπος. Δηλαδή αυτοί οι ήρωες πια βρίσκονται μέσα και πάνω και γύρω από σκουπίδια. Και έτσι μιλάμε σε αυτό το τοπίο που έχει έτσι, είναι λίγο απόκοσμο, λίγο αλόκοτο, και είναι και ένα σχόλιο στη σημερινή πραγματικότητα, στη σημερινή θεατρική πραγματικότητα, για το τι συμβαίνει στη θεατρική μας παραγωγή, τι συμβαίνει στην τέχνη σήμερα, πόσο υποστηρίζεται η τέχνη. Αλλά είναι όλα τα θέματα που θίγει ο Τσέχοφ, ο έρωτας, η ματέωση, το καινούργιο που σπρώχνει να έρθει στη θέση του παλιού, το παλιό αντιστέκεται. Όταν το καινούργιο πια έρχεται στη θέση του παλιού, έχει γίνει ήδη παλιό. Ναι. Είναι όλα αυτά τα πολύ μεγάλα θέματα που...
9: Γιώργο, ο ρόλος της μουσικής, το τσέλο, λειτουργεί βασικά ως ένας τέταρτος ηθοποιός στην παράσταση.
10: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια μουσική που παίζει σε ένα background, που σε ένα μουσικό χαλί που συνοδεύει τις σκηνές. Είναι ένα κείμενο και μάλιστα είναι ένας τέταρτος ηθοποιός με το οποίο συνομιλούμε και τα υπόλοιπα δρόντα πρόσωπα του έργου.
9: Η παράσταση ανεβαίνει στο κάστρο του Ρίου. Πόσο επηρεάζει αυτός ο φυσικός ιστορικός χώρος την ενέργεια της παράστασης?
10: Πάντα. Κάθε χώρος έχει το ειδικό του ειδικό βάρος, έχει την ειδική του αυτοτέλεια και πρέπει να τον συμπεριλάβουμε. Χθες κάναμε την πρώτη μας πρόβα στο χώρο και είδαμε τι διαφορές είχε από τον κλειστό χώρο που κάναμε πια στην Αθήνα και πόσο κάποια πράγματα σε σχέση με την ενέργεια που λες, και θα σου πω για την ερμηνευτική ενέργεια, πόσο κάποια πράγματα που στον κλειστό χώρο γράφουν τον ανοιχτό πρέπει να μεγαλώσουν, άλλα που πρέπει να λιανθούν. Έχει άλλες απαιτήσεις ο ανοιχτός χώρος, αλλά είναι τόσο όμορφο το κάστρο του Ρίου. Νομίζω τέργεψε απόλυτα η παράσταση.
9: Και φαντάζομαι, Γιώργο, ότι και για σένα είναι πάρα πολύ όμορφο το να επιστρέφεις στην ιδιαίτερη πατρίδα σου.
10: Είναι όμορφο. Πάντα χαίρομαι για να ξεπεραστούν κόσμο, γνωστοί, φίλοι, συμμαθητές. Αλλά έχει και ένα επιπλέον άγχος αυτό κάθε φορά.
9: Έχει
10: ένα επιπλέον άγχος. Αλλά χαίρομαι πολύ.
9: Οπότε είπαμε 23-24 Ιουλίου στο κάστρο του Ρίου.
10: Κάστρο του Ρίου.
9: Και είναι
10: και στο... να σου πω ότι η Αθηνά μετά η παράσταση θα παιχτεί για 10 παραστάσεις στην Αθήνα, στο Θέατρο Φυσίων.
9: Τέλεια. Αυτό θα γίνει από Σεπτέμβριο?
10: Από 18 Σεπτέμβρη για 3-4
9: Εκεί λοιπόν θα μπορούμε να σε απολαύσουμε κι εμείς.
8: Καλημέρα και από μένα, κύριε Παπαπαύλου.
10: Καλημέρα.
8: Να μας πείτε και τους άλλους συντελεστές της παράστασης, να τους ακούσουμε.
10: Η σκηνοθεσία την έχει κάνει η Ζωή Ξανθοπούλου. Μαζί στη σκηνή είμαστε ο μουσικός μας ο Τάσος Μισηρλής, ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος και η Δέσποινα Υπούρτη, η μουσική ο κύριος Στιώτας. Σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς ο Βασίλης Αποστολάτος, δραματουργική επεξεργασία η Γιώτα Παναγή και βοηθός παραγωγής και εκτέλεση παραγωγής η Όλγα Χαραλαμποπούλου.
8: Μάλιστα.
9: Ωραία.
8: Καλή επιτυχία να έχετε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
10: Να
8: φύγω λίγο από το θέατρο. Τηλεοπτικά, αν θα σας δούμε κάπου, γιατί σας το έχω πει και από κοντά, ίσως δεν θα το θυμάστε, ότι σας αντιπαθήσαμε πάρα πολύ στον έρωτα μετά. Σας λατρέψαμε όμως αυτή η νύχτα μένει. Σας λατρέψαμε πραγματικά σε έναν ρόλο που δεν θα μπορούσαν πάρα πολύ να τον διαχειριστούν και πραγματικά ήσασταν καταπληκτικός. Δεν το λέω επειδή μιλάμε, σας το έχω ξαναπεί και κατηδίαν.
10: Το θυμάμαι και σας ευχαριστώ πολύ. για τα τόσο καλά σας λόγια. Αυτή τη στιγμή είμαι στις συζητήσεις, δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα, αλλά είμαι κοντά. Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
8: Ωραία. Θα χαρούμε πολύ.
10: Ναι.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή επιτυχία.
10: Να είστε καλά.
9: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα.
10: Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Πολύ ωραία πρόταση, και για μετά το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να πάμε μαζί. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι στην επικαιρότητα.
1: Τι να κάνουμε,
0: Είπαμε λίγο να το αλλάζουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Μην μας σταυρώσετε.
0: Λοιπόν, παραβιάσεις της νομοθεσίας και διοικητικές παραλήψεις στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ρόδου καταγράφει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η έκθεσή της, που αριθμεί 181 σελίδες, αφορά την λειτουργία της πολεοδομίας του νησιού από τον Νοέμβριο του 2022 έως το Δεκέμβριο του 2024. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν 877 αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικών αδειών και 1024 αιτήσεις για βεβαίωση όρων δόμησης, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν κατατεθεί λίγο πριν τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών για την εκτός σχεδίου δόμηση. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε ότι στο 79% των υποθέσεων δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων, ενώ αρκετές αιτήσεις παρέμειναν σε κρεμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να απορριφθούν ή να αρχιοθετηθούν όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το ίδιο αρχείο χρησιμοποιούνταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες, ώστε να εμφανίζονται φάκελοι ως πλήρης. Πόρισμα της ΕΑΔ έχει διαβιβαστεί ήδη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Τώρα, δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν έως αύριο τα μεσάνυχτα. Όσοι γονείς θεωρούν πως έπρεπε να κερδίσουν θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους, μιλάμε για ανθρώπους που η αίτησή τους απορρίφθηκε. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής kidcare.dipa.gov.gr απευθείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω mail και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους. Η προθεσμία εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνουμε, για τις ενστάσεις.
0: Και αφού είμαστε στη φάση της επικαιρότητας, να πούμε ότι παραιτήθηκε και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, αποστέλλοντας επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης.
1: Και όπως φαίνεται, οδεύει για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Το τραγούδι μας το ζήτησε ο ακροατής μας ο κύριος Γιώργος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ακούστε, άκου τώρα Αθηνά τι θα σου πω και εσείς κυρίες και κύριοι εννοείται. 74 χρόνια μετά τη συντριβή ενός αεροπλάνου της Πανάμ στη θάλασσα ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο, μία ομάδα ερευνητών εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφου στο βυθό του ωκεανού. Συγγνώμη μισό λεπτό γιατί μικροφωνίζω, θα συνεχίσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην αεροπορική ασφάλεια, μεταξύ των οποίων και οι ενημερώσεις ασφαλείς πριν την απογείωση. Συντρίμμια του αεροσκάφους Clipper Endeavour εντοπίστηκαν στον πυθμένα του Ατλαντικού ωκεανού, στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του Πουέρτο Ρίκο. Η ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αυτόνομου υποβρύχιου drone, έβαλε τέλος σε δεκαετίες μυστηρίου σχετικά με το ακριβές σημείο που κατέληξε το αεροσκάφος μετά τη συντριβή του στη θάλασσα, λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου του 1952. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Αν και όλοι οι επιβάτες, είναι φοβερό, ακούστε αυτό, επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση στο νερό, τελικά μόνο 17 άνθρωποι διασώθηκαν. Οι υπόλοιποι χάθηκαν μαζί με το αεροσκάφος που βυθίστηκε γρήγορα, γεγονός που οι ερευνητές απέδωσαν εν μέρη στην έλλειψη ενημέρωσης ασφαλείας προς τους επιβάτες και το οποίο οδήγησε σε αλλαγές στην αεροπορική βιομηχανία. Το αεροσκάφος που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη έχασε και τους δύο δεξιούς κινητήρες λίγο μετά την απογείωσή του, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει βίαιη προσθαλάσσωση. Θα είχαν σωθεί δηλαδή όλοι αν τους έλεγε κάποιος ότι
1: πώς να βγουν.
0: Να απομακρυνθείτε γρήγορα. Είχαν βγει.
1: Γιατί θα... τους ρούφηξε
0: μέσα. Τους ρούφηξε το αεροσκάφος. Κρίμα. Τέλος πάντων, λύθηκε το μυστήριο για το πού ακριβώς είχε βυθιστεί τελικά, είχε πέσει το αεροσκάφος.
1: Γιατί, Δέσποινα, υπάρχουν πολλά ανεξιχνίαστα αεροπορικά δυστυχήματα.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία έχουν χαθεί και δεν βρίσκονται.
0: Το αεροσκάφος της Μαλέζιας, δεν θυμάσαι, το λέγαμε τόσα χρόνια στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά, τόσο καιρό
1: και
0: μετά.
1: Και υπάρχουν πάντα πολλοί θρύλοι πίσω από όλα αυτά.
0: Βέβαια. Τρίγωνα Βερμούδα, δεν έχει πολλά, πολλά.
1: Ότι επιστρέφουν αεροπλάνα μετά από, ξέρω εγώ, 50 χρόνια ξαφνικά. Εντάξει, άλλα ντάλα, αλλά υπάρχουν.
0: Και πλοία, το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά πρέπει λοιπόν να μας θέλει κάποιος ειδικός.
1: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο υποδέχεται ξανά τους επισκέπτες της. Μετά την κινηματογραφική ληστεία, όπως θυμόμαστε, σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 25 στον ιστορικό αυτό χώρο του μουσείου. Η επιστροφή της, λοιπόν, συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές, καθώς τα περίφημα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα δεν θα εκτίθενται πλέον στο συγκεκριμένο χώρο. Η διοίκηση του μουσείου αποφάσισε να τα απομακρύνει οριστικά, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας των πολύτιμων συλλογών της. Όπως επιβεβαίωσε το AFP, η ιστορική αίθουσα επιστρέφει στον αρχικό της ρόλο ως πινακοθήκη, αφιερωμένη στη γαλλική ζωγραφική του 17ου αιώνα. Στην επαναλειτουργία της αναμένεται να παραστεί και η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρ. Ο πρόεδρος τώρα του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, δήλωσε στη Le Parisien ότι όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που φιλοξενούνταν στην αίθουσα του Απόλλωνα έχουν ήδη μεταφερθεί. Όσα κοσμήματα διασώθηκαν από τη ληστεία θα εκτεθούν στο μέλλον σε ένα νέο ειδικά σχεδιασμένο χώρο υψηλής ασφαλείας.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε κάτι έτσι πιο ανάλαφρο.
1: Ναι.
0: Τη Μύκονο επέλεξε η Σοφία Βεργκάρα ως έναν από τους σταθμούς των καλοκαιρινών της διακοπών. Η Κολομβιανή ηθοποιός έφτασε στο νησί των Ανέμων με φίλους της, επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το μαγαζί το Σκορπιό στην Παράγκα, όπου συνδύασε το δείπνο με τη μουσική και τη διασκέδαση και ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Instagram. Σε αυτές ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη, χορεύει και φαίνεται να διασκεδάζει. Όχι, φαίνεται, διασκεδάζει η γυναίκα. Σε μια φωτογραφία, μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα Noches en Grecia, δηλαδή νύχτες στην Ελλάδα, προσθέτοντας και ένα γαλάζιο ματάκι, να μην ματιάσουνε. Είναι 54 ετών, να σου πω, η Χολιγουντιανή στάρ, και πριν τη Μύκονο είχε βρεθεί στην Ιταλία, όπου και γιόρτασε τα γενέθλιά της. Είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της πάνω σε σκάφος, αλλά και στιγμιότυπα από το πάρτι που διοργάνωσε με αγαπημένα της πρόσωπα.
1: Να περνάει όμορφα, λοιπόν,
0: περνάει
1: η Σοφία Βεργκάρα.
0: Είμαστε και συνομήλικες, μια χαρά.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραιότατα, χρόνια της πολλά.

0: Και ακούμε το Electric Dreams από την ομώνυμη ταινία του 80 τόσο.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε πόσο περίεργο, πόσο εξωπραγματικό μας φαινόταν τότε, ρε παιδιά, γιατί η υπόθεση ήταν ένας υπολογιστής που παίρνει ζωή, που ερωτεύεται μια γυναίκα,
1: ναι,
0: που
1: ναι, ναι.
0: Μαλώνει με τον ιδιοκτήτη. Που να ξέραμε, ναι, ότι με AI σχεδόν εκεί είμαστε, σχεδόν. Τότε μας φαινόταν εξωπραγματικό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τη φωνή του Φίλιπ Όκλιλι θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να πούμε υπομονή για τον καύσωνα, θα περάσει. Σήμερα είναι έτσι το χειρότερο από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Από αύριο έχει αστραπόβροντα. Έχει ναι. πτώση της θερμοκρασίας.
1: Ειδικά την Παρασκευή.
0: Ναι, περιμένετε λίγο. Από αύριο το απόγευμα δίνουν. Θα δούμε γιατί κάθε τόσο βγαίνουν και έκτακτα δελτία.
1: Κοίτα, τα τσιμέντα έχουν θερμανθεί.
0: Κρατάνε. Λοιπόν, στα μικρόφωνα ήταν Αθηνά Δαβαρία.
1: Δέσποινα Φίκαρη.
0: Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Δημήτρης Μορφέσης.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ο Θάνος Καλοδούκας.
0: Από όλους εμάς, λοιπόν, να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ προειδοποιεί για πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ανατολική Πυρεωτική Ελλάδα και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες τέσσερις περιοχές. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Δύο σύλληψεις για πυρκαγιά από αμέλεια χθες στο Κρυονέρι. Επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Σε 24ωρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας συναντάται εντός ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο κόκκινο η ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, αυξάνεται ο κίνδυνος ιρανικών αντιπίνων σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τι φωνάρα. Τι φωνάρα. Δηλαδή,
1: και ξέρεις, πάντα ήταν το δίδυμο, ρε παιδί μου. Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης.
0: Και τι φωνάρα αυτό. Ήταν λαϊκοί τραγουδιστές, λαϊκό δίδυμο, αλλά τόσο jazz.
1: Ισχύει.
0: Τόσο...
1: Σου βγάζει αυτό, ρε παιδί μου. Στη φωνή της.
0: Και ο ήχος των τραγουδών.
1: Αυτό λέω. Α, εντάξει, ήταν, okay.
2: Ήταν πολύ επηρεασμένη και από την αμερικάνικη μουσική.
0: Ναι, εκείνη η εποχή, ναι.
2: Εκείνη η εποχή.
0: Αλλά, ναι, τι να πούμε.
1: Ξέρεις, και είναι μερικές φωνές που έχουν σφραγίδα, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή τώρα η Μέρι Λίντα και να ακούσει ένα τραγούδι. Δεν πάει το μυαλό σου όταν ακούς τη φωνή αυτή. Όπα, η Μέρι Λίντα είναι αυτή. Είναι κάποιοι τραγουδιστές.
0: Εγώ όταν ακούω αυτές τις φωνές, γιατί θυμάμαι, Κυριακή μεσημέρι, 2 η ώρα, ΕΡΤ, ελληνικές
1: ταινίες.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Γι' αυτό σου είπα το δίδυμο Μανώλη Σιώτης, η Μέρι Λίντα. Βέβαια ήταν μαζί και ζευγάρι χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Έφυγε σήμερα. Έφυγε.
1: Πόσο ήταν, 90?
0: 90 ακριβώς. Γεννημένη σε 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο. Και σήμερα είναι η μέρα που. Εντάξει, θα μνημονεύουμε ως την ημέρα που χάσαμε αυτή τη τεράστια φωνή του ελληνικού τραγουδιού.
1: Εντάξει, και ήταν και σε μια ηλικία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τώρα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αλλά φεύγουν σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, ξέρεις, παλιοί που μεγαλώσαμε μαζί τους.
0: Ναι, αφού μεγαλώσαμε εμείς, μετά... Ευαγγελία, είμαστε μεσήλικες. Δηλαδή...
1: Θέλω να σου πω και θα μεγαλώσουν και γενιές και γενιές. Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια τους, ειδικά τις ελληνικές ταινίες. Τώρα έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές, ρε παιδί μου. Και θα μεγαλώσουν.
0: Εμείς είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά εντάξει, δεν μπορείς τέτοιες μέρες και ειδικότερα φωνές οι οποίες έχουν ντύσει τα παιδικά μας, την παιδική μας ηλικία, την εφηβική μας ηλικία, την μεγάλη μας ηλικία. Μέχρι και τώρα βλέπουμε αυτές τις ταινίες, ακούμε τα τραγούδια και ειδικότερα εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου δεν μπορεί να μην ξεκινούμε κάτι τέτοιες στιγμές ακούγοντας, παίζοντας και εμείς από τις δικές μας εκπομπές και λέγοντας 2-3 πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να πούμε, γιατί έτσι τα αισθανόμαστε για αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε και ο αθλητισμός μια μορφή τέχνης είναι.
2: Προφανώς, βέβαια.
0: Ο αθλητισμός τουλάχιστον όπως τον αγαπάμε εμείς, όπως θέλουμε να τον πρεσβεύουμε και να τα λέμε. 11 λεπτά μετά τις 12, ο Δημήτρης Μορφές είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Μητσάρα.
0: Ο Μιχάλης Χατζαφάδος, ο Βαγγέλης Χατζικοσταντής και ο Λουκάς Οφανόπουλος είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μέχρι και τις 2 εδώ παρεούλα, συζητώντας για όλα όσα έχουν συμβεί, συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού. Τετάρτη, 20... ή μήπως είναι Δευτέρα.
1: Δευτέρα, όχι ρε φίλε, με τρελαίνεις. Τετάρτη, καλά το ξεκίνησες, καλά το είπες.
0: Λοιπόν, 22 Τετάρτη, του μηνού. 22 Ιουλίου του 2026. Η αλήθεια είναι πάντα, παιδιά, ειδικότερα αυτή την περίοδο που... Εντάξει, ήταν και καθημερινά τα παιχνίδια. Γιατί την περίοδο του χειμώνα, λες, ας πούμε, Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα, πέμπτες Ευρωλίγκα,
1: έτσι.
0: Αλλά με σειρά αγώνων στο Μουντιάλ, κάθε τώρα μέρα χάνεις λίγο τις ημέρες. Ο Νίκος Σιφάκης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια πάντα με χαρά να δεχόμαστε τα δικά σας μηνύματα στο 6951-904-904. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να μας βάλουν και λιγάκι σε κλίμα, στο mood αν θέλετε, της αθλητικής ειδησιογραφίας. Το Φως των Σπορ έχει πρωτοσέλιδο τον Βάιναλντουμ. Ψάχνεται για Βάιναλντουμ, σενάριο σύνδεσης του Ολυμπιακού με τον πολύπερο διεθνή χαφ που κυκλοφορεί ελεύθερος. Πολύ δύσκολη περίπτωση, ο 28χρονος, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στην Αλ Ετιφάτ με 18 γκολ και 9 ασίστ. Τους τρέλανε στο Μουντιάλ, οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Εωστάκιο ανέβασαν τις συμμετοχές του, προτάθηκε και ο Μάιερ της Βόλσμπουργκ, δύσκολο του Εσπόζιτο. Σε άλλο θέμα, αριστερά, ένας Έλληνας του Λονδίνου, εντάξει, φυσικά για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος γίνεται παίκτης της Arsenal. Μάχη να προλάβει ο Παναθηναϊκός από σήμερα. Τρέχει το δελτίο του...
1: Εντάξει, ολοκληρώθηκε, είναι μια χαρά. Τελικά. Ναι. Τελικά είναι στη διάθεση
0: έχει τρέξει ήδη.
1: Έχει τρέξει η διαδικασία και είναι μια χαρά πλέον. Ο παίκτης είναι στη διάθεση των Ίστρων.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί 24 ώρες πριν το παιχνίδι μπορεί να κάνεις μέχρι 2
1: αλλαγές. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έτοιμος για την πρόκληση. Αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ. θρυλικό πνεύμα για το χαμό του Άλεξ Σταμάτη, του ναι. συγγραφέα.
2: Αυτά είναι τα δυσάρεστα, νέοι άνθρωποι.
0: Μόλις
2: ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια.
0: 17 ετών.
2: Και ταλαιπωρήθηκε ναι. πολλά χρόνια με μια σπάνια ασθένεια.
0: Στο αίμα. Μέγας Ολυμπιακός, να πω, Άλεξ Σταμάτης. Εγκλωβίστηκε μόνος του. Γράφει εφημερίδα για τον Walkup και την Dubai, δηλαδή. Έκαναν πρόταση 600.000 ευρώ για να δώσει Ολυμπιακό.
2: Και 300 φέτος και 300 του χρόνου.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή αυτό είναι το πολύ το τρολάρινο. Δηλαδή θεωρώ ότι οι Καταριανοί μάλλον αστείευονται. Δηλαδή δεν μπορώ να το κλάβω διαφορετικά.
2: Ναι, είναι αστείο.
0: Δηλαδή τώρα 600.000 ευρώ για τον Ολυμπιακό.
2: Και σε δύο χρόνια.
0: Αυτό το, και σε δύο χρόνια, δηλαδή. Σαν να πας να πάρεις, σαν να πας να πάρεις πλυντήριο με δόσεις μου θυμίζει η φάση.
2: Και ποιος η Ντουμπάι τώρα που τα σκορπάει.
0: Και γι' αυτό πολύ σωστά είπαν οι Ερυθρόλευκοι, ξεκινάτε, λέτε κύριε Γουόκαπ, στην προετοιμασία. Αν και νομίζω ότι έχει ραγίσει πλέον το
2: Γουόκαπ. Δύσκολα θα παραμείνει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε στη Live Sport. Παλάτι 2075. Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι συζητήσεις Ολυμπιακού και ΟΕΕ για την υπογραφή σύμβασης με αιτήσια καταβολή ενοικίου. Ψηφίζεται έως τις 31 Ιουλίου από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων, ομόφωνα ναι, και από την ΟΕΕ που το παραχωρεί στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Στο κεντρικό θέμα επίσης και το θέμα της ΑΕΚ με τον Κάγκουα, ανατροπή στην υπόθεση του Χάφα από τη Ζάμπια. Παρά τις πιέσεις, η Χάπολ τον χρησιμοποίησε, μάλιστα σκόραρε στο χθεσινό μάτς με τη Βίκινγκουρ, και η ΑΕΚ αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητες της, στρέφεται σε άλλες λύσεις, όμως δεν ξεχνά τον παίχτη και δεν αποκλείεται να επανεξετάσει την απόκτησή του τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στα play-off του Champions League. Τέσσερις νέοι μέσα, τρία ερωτήματα με Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Καμαρά, η ενδεκάδα του Νίστρουπ στο πρώτο μάτς με την Πάξη. Τα διλήμματα του Λύση για τον ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο και Σανταμαρία ή Καμαρά εν ώψη Δυναμό Κιέβου, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Χτύπημα με Γιούρισιτς ο Άρης, πόκερ με το Walkup, λέγαμε για αυτή την πρόταση, αστεία πρόταση της Dubai 600.000 ευρώ που απορρίφθηκε συζητητή από τον Ολυμπιακό. Αυτά από τη Live Sport. Και στο πάνω-πάνω για 49 χρόνια στην ΑΕΚ η Σανέλ Αρένα. Εξέλιξη λοιπόν και στο κλειστό του μπάσκετ. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή σχετική διάταξη, ιστορική επιτυχία του Μάκη Αγγελόπουλου, συμφωνία της Βασίλισσας με τη Superbet έως το 2029.
0: Να κλείνουν σιγά σιγά, όπως βλέπουμε, ένα-ένα. Μάλλον κλείνουν μία-μία οι κρεμότητες με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παναθηναϊκός Βοτανικό. Η ΑΕΚ παίρνει το κλεισό των αναλυσών. Ολυμπιακός πήρε το σεφ στο μπάσκετ. Ψηφίζεται, θα πούμε και λίγο πιο μετά, το θέμα του Γιώργιου Καραϊσκάκης στη Βουλή μέχρι τέλους του μήνα. Εντάξει, προεκλογική περίοδος είναι. Να τα έχει τριμώξει προς το τέλος η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι και κακό όμως. Καλό είναι αυτό. Μακάρι να βλέπουμε γήπεδα εδώ στην χώρα μας, υπερσύγχρονα, έτσι να δούμε τι θα γίνει και με την Τούμπα, γιατί και εκεί θα περιμένουμε να δούμε.
0: Ξεκίνησαν, μπήκανε με γιατροί παράσταση.
1: Σούπερ, σούπερ, σούπερ.
0: Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής, ψάχνει το απόλυτο μπαμ Ολυμπιακός με Φαμπίνιο. Ο Φαμπίνιο μοιάζει με τον απόλυτο στόχο για το κέντρο του Ολυμπιακού. Προσθέθηκε στη λίστα των Super Half και ο μοντελικός της Εθνικής Βραζιλίας. Ποια τα δεδομένα για τον Άσο, ο οποίος είναι 36 φορές διεθνής με τη Σελεσάο, πάντα στο κόλπο για Εσπόζιτο, Εστάκιο και Μπραγκάνσα. Τι ενδεκάδα θα κατέβαζε σήμερα ο Μιντλίμπαρ?
2: Και ξέρεις, πάντα όταν κοιτάς παίχτη που έχει πάει στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, κοιτάς, έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε. Πόσο έπαιξε?
2: Έπαιξε γεμάτη.
0: Ναι, όχι,
2: σεζόν, 90 λεπτά.
0: Έχει προκύψει και νέο όνομα, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, πριν από μερικές ωρίτσες, ακόμα μία πρόταση προς τον Ολυμπιακό. Μουντιαλικός και αυτός.
1: Ελβετός.
0: Λοιπόν, παραδοχή από ένα ημέγγεν, είμαστε το outsider. Αλήθειες και ψέματα για τον αριστερό μπακ, η περίπτωση του Γιαννούλη και όχι μόνο, γράφει ο πρωταθλητής. Και στο μπάσκετ, πρώτο όχι από θρύλο, στην Ντουμπάι. Μήνυμα στο παίκτη, σε περιμένουμε στην προετοιμασία.
2: Μάλιστα, πάμε στην Sport Day. Στο κεντρικό θέμα ξεχωρίζει η συμφωνία για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε το δρόμο για τον νέο Καραϊσκάκη, χαλή για το παλάτι. Χέρι-χέρι η ΕΟΕ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ αντιπροσωπεία της υπό τον Ισίδωρο Κούβελο θα το στηρίξει προσεχώς και στη Βουλή κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Σάρκα και οστά, αναφέρει η σχετικά εφημερίδα, σε τροχιά υλοποίησης πλέον το όραμα για την πολυεπίπεδη αναβάθμιση του γηπέδου του Ολυμπιακού. Μήλος με Κάγκουα, η Χάπολ Μπερσεβά έβαλε τον Αφρικανό μέσο στο χθεσινό βραδινό ευρωπαϊκό αγώνα της με την Βίκινγκουρ. Αλλά και η Sport Day, όπως και πριν είδαμε στη Live Sport, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δεν τα παρατάει και αν πάρει τελικά τον 27χρονο από τη Ζάμπια, ο παίχτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League παρά μόνο στη League Phase. Αναφορά και σε μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, το λέγαμε και χτες, σενάριο για Ρίκο. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο έμπειρος αριστερός μπακ ελεύθερος από τη Χετάφε είναι κοντά στους Ερυθρόλευκους. Οι εξελίξεις για Σάλιακα, τι ισχύει με τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Αναφορά του μεταγραφικού στόχου του Παναθηναϊκού, κολλημένος με Γένσεν, τα δεδομένα για το δανό διεθνή χαφ της Μπρέτφορντ. Ο ΠΑΟΚ με ριγές στις βαλίτσες παρουσιάζει την καινούργια φανέλα που θα φορέσει αύριο στην Πολωνία εναντίον της Δυναμό Κιέβου.
0: Μάλιστα, και για το θέμα του Κάγκουα, πάμε στην αθλητική ώρα που ασχολείται με τα θέματα της ΑΕΚ και βέβαια έχουν, όπως για να το κάνουμε, σημασία τα πρωτοσέλιδα και για τις μεταγραφικές υποθέσεις. Όλα ανοιχτά τα δεδομένα για τον Κάγκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει ο Ριμπάλτα. Αφήνει ανοιχτό δηλαδή το θέμα, αυτό το οποίο διάβαζε ο Μιχάλης και πριν από λίγο, ότι ο παίκτης πολύ πιθανό να έρθει στην Ελλάδα και στην Ένωση. Συνάει οριστικά η Σανέλ Αρίνα για τα επόμενα 49 χρόνια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημερινά.
2: Θα διαβάσουμε και τη Μέτρο Σπορτ.
0: Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα όνομα πολύ δυνατό για τον ΠΑΟΚ, Ντέρικ Λούκασεν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Γκανέζο, γεννημένο στην Ολλανδία, διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κάναδα. Το θυμάσαι, Λουκά, και στο παιχνίδι του Γιώργου Καρισκάκη, ήταν από τους κορυφαίους παίχτες ο αριστερός στόπερ της ΠΑΦΟΥ. Παρών κανονικά αλουστόντο, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είναι στη διάθεση του λύση για το αυριανό ματς με την Δυναμό Κιέβου. Αναφορά και στον Άρη, παίρνει Ρόκο Τζούρισιτς με συμβολική αποζημίωση 200.000 ευρώ. Ο Άρης αποκτά τον 25χρονο αριστερό μπακ της Όσιγεκ. Δηλώσεις και του Γρηγορίου, προέχει η ενίσχυση στην άμυνα. Ο Άρης που από χθες είναι στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αντρέα Μπελότη, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του 32χρονου διεθνή φορ που έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη, επειδή δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο, όποτε με καλέσουν εγώ θα είμαι παρόν, η απάντηση του Αντετοκούμπο στην ερώτηση αν θα ενισχύσει την Ελλάδα στο επόμενο παράθυρο.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε έτσι σε μεταγραφικό πνεύμα, να ξεκινήσουμε έτσι και με τα πιο φρέσκα κουλούρια που λέει και ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής. Συνήθως λέει στα κουλουράκια όταν έχουμε ισοπαλίες χωρίς γκολ. Λοιπόν,
1: τι λέει?
0: Έχει ανάψει φωτιές εδώ στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Λούκα Μπεντόνι. Ο Λούκα Μπεντόνι είναι και αυτός μεταγραφολόγος, Ιταλός. Και μάλιστα άμεσο συνεργάτης του άλλου, πες το να.
2: Ρωμάνο.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή στην ίδια ομάδα. Δηλαδή, είναι πλέον συνεργάτες.
2: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος έφερε μάλλον πριν από πολύ λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες, 11:30 ώρα Ιταλίας. Όχι, τώρα.
2: Τώρα,
0: ναι. Φρέσκο είναι. Το όνομα του...
2: Ρέμο Φρόιλ.
0: Έχει γραφτεί ο Φρόιλερ και πριν από μερικές μέρες για τον Ολυμπιακό, αλλά πολύ στα ψηλά. Κυρίως ένας παίκτης ο οποίος έχει μείνει από την ελεύθερος από την Μπολόνια και είναι και αυτός.
2: Έκανε μεγάλη καριέρα
0: του ίδιου, κλαμπ, αν θες, όλων των ονομάτων που μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει και έχουμε πει και εμείς εδώ από τις αθλητικές μας παραγωγές. Τώρα ο Ιταλός γράφει ότι ο Ολυμπιακός, αλλά ξεκινάει νίο μεσή, δηλαδή η νίο. Της Αραβίας, στην οποία διευθυντής είναι ο Κούλης ο Δουρέκας, πρώην αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest. Και ο Ολυμπιακός έχουν συζητήσεις με τον Ρέμο Φρόιλερ. Είναι ελεύθερος, καθώς έχει λήξει το συμβόλαιό του με την Πολώνια, αναφέρει ο Λούκα Μπεντόνι. Η αλήθεια είναι ότι από όλα τα ονόματα τα οποία μέχρι τώρα έχουν μπει στο κάδρο του ρεπορτάζ, στο δικό μου το μυαλό, παιδιά, ο Φρόιλερ είναι ο παίκτης που είναι πολύ πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν θέλει ένα κλασικό εξάρι. Κλασικό εξάρι έχει τον Ντάνι Γκαρθία. Κλασικό εξάρι μπορεί να παίξει ο Έσε. Έχει τον Σιπιόνι, ο οποίος φέτος θα πάρει.
2: Ο Φλόιρ παίζει άνετα και οχτάρι.
0: Αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ψάχνει έναν παίκτη εκεί να του γλυκάνει το παιχνίδι, να βοηθήσει τον Τσικίνιο ή τον Χι Τσικίνιο που θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή ή τον Γιάρεμτσοκ και να απελευθερώσει και τον Κώστα Φορτούνη.
2: Πολλά τεξίματα, καλό πασέρ, δηλαδή, αριστεροπόδαρο.
1: Είναι όμως να βλέπουμε και λίγο και τα αρνητικά. Αν μπορεί κάποιος να πει αρνητικό, ότι η ηλικία είναι πόσο είναι, 34.
0: Εντάξει.
1: Okay. Ναι, δεν. Που λες η ηλικία, ρε παιδάκι μου, που του δίνει τη δυνατότητα να έχει τα τρεξίματα που είχε πριν από 2 ή 3 ή 4 χρόνια. Βέβαια έχει τρομερή εμπειρία, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Είναι μπαρτοκαπνισμένος, με τρομερή διαδρομή, με φοβερό βιογραφικό. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στον άξονα για τον Ολυμπιακό, αν τελικά κλείσει τον deal.
2: Χρειάζονται πολύ αυτοί οι παίκτες, παιδί μου, που φέρνουν άλλοι. Άλλον αέρα στα ποτητήρια.
0: Μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, πήρε
2: το
0: ευρωπαϊκό με τον Ιμπόρα. Που ήταν στην πρώτη-τελευταία σεζόν της καριέρας. Ναι. Πήγε αμέσως μετά στη Λεβάντη για να την βοηθήσει. Δηλαδή, πάτε τον θες αυτόν τον παίκτη.
2: Ναι, σε τι φάση, σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης, παιδί μου. Έχει γεμάτες χρονιές. Ναι. Δεν έχει ιδιαίτερους τραυματισμούς.
1: Που ήταν στην Μπολόνια, ήταν.
0: Μπολόνια. Ναι. Μπολόνια.
2: 95 φορές διεθνής, εντάξει τώρα.
0: Έχει παίξει 66 μάτς τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν στην Nottingham Forest του 22. Γενικά, από το 22 μέχρι και φέτος, έχει κάνει 28 και 32, πες 60 και 66 γεμάτες χρονιές. Ναι, δηλαδή, ναι. Και βέβαια πρωτήτερα ήταν στην Αταλάντα, 203 μάτς με 18 γκολ. Πριν,
2: εκεί έκανε και το μεγάλο.
0: Εκεί πέρα, προερχόμενος από την Λουκέρνη.
2: Με Γκασπερίνη.
0: Ναι. Είναι ένας, πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρώ, το λέω, έτρεξε η είδηση, βγήκε λίγο πριν μπούμε εμείς στο ραδιοθάλαμο. Διαβάζοντας τώρα και του συνάδελφου.
2: Καλή κατάσταση είναι, φαίνεται ότι ήταν βασικός.
1: Ότι είχε γεμάτες
2: σε ζωή. Ήταν βασικός και τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, ναι, βέβαια, ήταν βασικός.
0: Επειδή δεν μπορέσαμε να πάρω δύο τηλέφωνα να κάνω ρεπορτάζ, αλλά βλέποντας κυρίως το τι μεταδίδουν φίλοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην Ολλανδία με τον Ολυμπιακό αυτές τις ημέρες και βλέπω ότι το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα, θεωρώ πλέον ότι μάλλον ο Ολυμπιακός
2: καταλήγει εκεί.
0: Καταλήγει. Συζητά πάρα πολύ σοβαρά αυτές τις ώρες με τον Ρέμο Φρόιλερ να κλείσει τη θέση του οχταριού, με ένα παίκτη δηλαδή, ο οποίος είναι free agent, δηλαδή δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο για να πληρώσει την ομάδα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι για έναν παίκτη ο οποίος είναι άνω των 30, άλλο να πας να συζητήσεις πάνω σε την περίπτωση του Άμραμπατ, όπου εμπλέκεται η ομάδα του, αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στα 28 του, που ενδεχομένως του κάνει και μια πρόταση η ομάδα από την Premiership. Έπαιζε στην Ισπανία μέχρι πρώτη, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό, για να μην τα αφήσουν τελευταία στιγμή, και επειδή όταν κυκλοφορεί ελεύθερος ο Φρόιλερ, ο Φαμπίνιο έχει ψή, γιατί τώρα μιλάμε για το ίδιο επίπεδο παιχτών, πας και κλείνεις εκεί. Πας και κλείνεις, δεν τα αφήνεις μετά, γιατί μετά μπορεί να μπλέξεις. Αυτό όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το πιο καυτό όνομα, περίπτωση Σαλιακά, θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα έχει κλείσει και απομένει μετά. Παιδιά, το τι θα γίνει με τα Ρέμι Γιάρεμτσο,
2: ποιος από τους θα φύγει.
0: Θεωρώ ότι κάποιος θα φύγει. Και τι θα γίνει και στην αριστερή πλευρά των Μπακ, όπου εάν δεν φύγει ο Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει ούτε τον Γιαννούλη ούτε κανένα. Ούτε τον Ρίκο, ούτε τον Πορτορίκο, ούτε τον Κικυρίκο.
2: Ναι, γιατί ένας δεν θα παίζει, θα είναι εκτός αποστολής.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχει Μπρούνο, Ορτέγκα και Μπρούνο και Ορτέγκα εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τα κοινοτικά διαβατήρια, πίστεψε με, ο Μεντιλίμπαρ είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ναι. Τον Ορτέγκα τον έχει. Στα μάτια του Μεντιλίμπαρ, μπορεί σε εμά, α πούμε, Ορτέγκα να έχει κάποιες ατελείες. Στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι το τελείο μπαρ.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Και του δείχνει εμπιστοσύνη.
0: Ακριβώς. Ο Μπρούνο, μετά από μια περίοδο που. Ναι, μεν, αλλά το παιδί επιτάχυνε.
2: Και έχει και τον Πιρόλα τώρα που μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση σε παιχνίδι που μπορεί να χρειαστεί κάποιο δεύτερο αριστερό μπαρ.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Πάμε τώρα. Δημήτρη, πάμε, βάζουμε διαφημίσεις, ερχόμαστε με το θέμα του Καραϊσκάκη και θα κλείσουμε με τα Κερέτσου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Πάμε λίγο να κάνουμε, να πούμε το εξής, κυρίως για όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή με τα αυτοκίνητά σας και θέλετε να φύγετε από τον Πειραιά και να πάτε προς το Φάληρο από τη Σκυλίτση, πάρτε κάποιον άλλο δρόμο. Με δεδομένο ότι στο βενζινάδικο, για όλους όσους γνωρίζουν το παλιό της Aegean, αυτό το οποίο έχει κλείσει για διάφορους λόγους,
3: υπήρχε...
4: Ναι, εντάξει, έχει κλείσει όμως.
2: Έχει κλείσει, είναι κλειστό. Απλά λέω την εταιρεία για να ξέρει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλετε να φύγετε από τον Πειραιά προς τη Σκυλίτση, μην πάτε. Γιατί υπάρχει διαρροή αερίου. Είναι.
4: Πυροσβεστικά οχήματα.
2: Πυροσβεστικά οχήματα και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου, πάρτε όλους τους άλλους δρόμους. Λαμπράκι, δεν ξέρω εγώ τι. Για να φύγετε από τον Πειραιά. Αν θέλετε δηλαδή να βγείτε παραλιακή, θα πρέπει να πάτε από τη Λαμπράκη ή από την Τζαβέλα. Μην πάτε από την Σκυλίτση. Είναι κλειστός, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ο δρόμος. Σε λίγη ώρα θα υπάρξει σχετικό θεματάκι και στα social media του καναλιού 1. Αυτό είναι πληροφορία κυρίως για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Λοιπόν, είπαμε για τα πιο φρέσκα με τα γραφικά του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό. Θες να έχεις κάτι άλλο, Μιχάλη, τώρα για τα ευρωπαϊκά, το πώς θα ετοιμαστεί για την Nijmegen, νομίζω ότι λίγο πολύ. Η δεκάδα θα μπορώ να σου πω και τώρα το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Nijmegen. Δηλαδή, σαν να την βλέπω μπροστά μου, πώς θα την περιγράφω το βράδυ της Τετάρτης του Αυγούστου. Δεν τα αλλάζει αυτό με την Λιμπάρ. Τώρα εδώ πέρα θα πάει σε safe καταστάσεις, δηλαδή από τους νεαποκτηθέντες, σίγουρα θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Και πίσω στα μπακ ο Μαφέο. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι.
4: Και ο Φορτούνης.
2: Δεν τον λες.
4: Επειδή.
2: Ναι, να και ο Φορτούνης. Ναι. Ας τυπώ την ενδεκάδα. Θα είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος θα πάρει τη θέση του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Εάν τελειώσει το θέμα του Τζολάκη, διαφορετικά θα είναι ο Τζολάκης. Αριστερά θα είναι ο Μπρούνο Ιορτέγκα.
4: Το Τζολάκη όμως βλέπω ότι δεν το χρησιμοποιεί καθόλου, ούτε στα φιλικά.
2: Ναι, γιατί από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει.
4: Αυτό λέω, θα το χρησιμοποιήσει σε επίσημο μάτς, λες.
2: Εάν.
4: Μπορεί να τραβήξει.
2: Μα τον Τζολάκη.
4: Αν και δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί ούτω ή άλλω. Αυτό το οποίο συζητούσαν τις τελευταίες. Τελευταία 23 είναι το εξής. Επειδή η Χαλ μπορεί να πέσει. Προφανώς αυτό ίσως να το ήθελε και ο Κωνσταντής Τζολάκης. Και εδώ πέρα καλά κάνει ο Ολυμπιακός. Και έχει ζητήσει να μπει ένας όρος στο εξής. Ότι εάν πέσει η ομάδα, να μπορεί ο Ολυμπιακός με ένα προκαθορισμένο ποσό να τον πάρει πίσω. Αν παίζει δηλαδή από την Premier League στη Championship. Μπορείς ο Ολυμπιακός με ένα χι ποσό να τον πάρει πίσω. Λοιπόν, ο Πιρόλα με το Ρέτσο θεωρώ ότι θα είναι τα δύο στόπερ. Το Ρέτσο σε μια μικρή επισήμανση, επειδή έχει χάσει μέρος των προπονήσεων, αλλά νομίζω ότι αν επιταχύνει δεν θα έχει θέμα. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι το κεντρικό χαφ, δίπλα του θα παίξει ο ΕΣΕ, μπροστά τους θα είναι ο Ζώτα, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Φορτούνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Λικάμπε. Αν γινόταν αύριο το παιχνίδι, εντάξει, θα μεσολαβήσει, αλλά αν δεν πάρει κάποιο παίκτη που να κάνει πάρει φανέλα βασικό όπως ο Ζώτα, δεν νομίζω ότι ο Μπεντιλίμπαρ που πάει σε safe καταστάσεις και καλά κάνει. Θα αλλάξει κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το Καρεσκάκι, το οποίο τρέχει και τρέχει πλέον με πολύ γοργούς ρυθμούς για να λυθούν όλα τα νομικά νομοθετικά και οτιδήποτε άλλα ζητήματα θα πρέπει να λυθούν προκειμένου με το που θα λήξει η φέτος η σεζόν, ο Ολυμπιακός να μετακομίσει στο ΆΚΑ και το Καραϊσκάκι να αρχίσει να ανακατασκευάζεται για να γίνει το, η γηπεδάρα την οποία έχει παρουσιάσει πάει ο Ολυμπιακός με 250 εκατομμύρια, η ιδία κεφάλαια Βαγγέλη Μαρινάκη Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο βήμα είχε γίνει εδώ στο Δήμο Πειραιά, όπου μόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την, το να υπάρξει, να ανέβει το όριο του ύψους του γηπέδου στην περιοχή, να πάει στα 52 μέτρα. Το αμέσως επόμενο έπρεπε να γίνει τι? Το γήπεδο δεν είναι διοκτησία του Ολυμπιακού.
4: Ολυμπιακός, Ελληνικής Ολυμπιακής
2: Επιτροπής. Το νοικιάζει ουσιαστικά. Και το νοικιάζει το οικόπεδο, να το πω καλύτερα. Το γήπεδο, ο χώρος ανήκει στην ΕΟΕ. Η ΕΟΕ λοιπόν χθες ομόφωνα λέει okay, ναι, μαζί σου Ολυμπιακέ.
4: Πάρτον για 49 χρόνια.
2: Για 49 χρόνια ενίκιο ετήσιο, συν το ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση από τον πρόεδρο τον κύριο Κούβελο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα στη συζήτηση στη Βουλή για να καταθέσει και η ΟΕ ότι είμαστε με το μέρος του Ολυμπιακού. Το θέμα μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πάει στη Βουλή. Λογικά, η λογική λέει ότι σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανά έχει ο Πέτρος. Δηλαδή, φαντάζομαι πολύ δύσκολα με περάσει νομοθετικά από την Βουλή. Εάν δεν περάσει, θα πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Όταν έχουν περάσει νομοθετικά όλα για όλα τα γήπεδα.
4: Δεν νομίζω.
2: Αυτή την αίσθηση έχω. Πάμε να ακούσουμε τι μας είχε δηλώσει. Τι είχε δηλώσει σε εμάς εδώ στο κανάλι 1 ο Ισίδωρος Κούβελος για αυτό το θέμα. Και μάλιστα του είχα κάνει και αυτή την ερώτηση τότε για το εάν η ΟΕ, λέμε τώρα πριν από 20-25 μέρες, θα είναι στο πλευρό του Ολυμπιακού. Πάμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη.
3: Είμαστε ιδιοκτήτες του Γιώργιος Καραϊσκάκης και χαιρόμαστε πραγματικά που αυτό το εμβληματικό στάδιο θα αναβαθμιστεί με τον τρόπο που παρουσίασε ο Πρόεδρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα, διότι ξέρετε, η Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει γήπεδα και θέλει αγωνιστικούς χώρους για όλες τις ομάδες, για όλους τους αθλητές μας. Αυτό που είδαμε είναι κάτι μοναδικό. Κυριότερο απ' όλα είναι ότι αυτό χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς χωρίς τη συνδρομή του κράτους. Είναι κάτι σπάνιο για την Ελλάδα, κάτι μοναδικό και οφείλω να συγχαρώ τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό και να ευχηθώ να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα και να το ζήσουμε αυτό το στάδιο στην πραγματική του λειτουργία.
5: Οπότε η ΟΕ είναι στο πλάι του Ολυμπιακού ώστε να ξεπεραστούν και ενδεχομένες τροχοπέδες.
3: Κοιτάξτε, η ΟΕ είναι για πρώτη φορά που σαν ιδιοκτήτης εκλήθη να συζητήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα, επί πάρα πολλά χρόνια, είμαστε διοκτήτες όχι μόνο του Καραϊσκάκη αλλά και άλλων χώρων και μας αγνοούσαν. Είναι η πρώτη φορά που μας κάλεσαν να μιλήσουμε και αυτό σημαίνει πάρα πολλά και τους ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, νεότερη πληροφορία, όπως μας τη δίνουν τα παιδιά μέσα από το ειδησιογραφικό και έχει ανέβει και στο site μας, έχουμε λόγω της διαρροής στο Βεζινάδικο στην Σκυλίτση, η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων είναι στην Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος από το ύψος της Οδού Διστόμου, δηλαδή και την απέναντι πλευρά. Και όπως μπαίνεις για Πειραιά. Mm. Αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία θα πρέπει να...
6: Ταλαιπωρία, αυτό συνεπάγεται τώρα, καταλαβαίνετε. Έτσι, γιατί θα μπλοκαριστούν οι δρόμοι που είναι γύρω από την Σκυλίτση και θα χρειάζεται λίγο υπομονή στους οδηγούς.
4: Πώς υπομονή να
6: έχεις πια. Πώς να έχεις τώρα πλέον, ξέρεις, έχουμε προσαρμοστεί ρε εσύ, Μιχάλη και Λουκά. Πλέον η κίνηση είναι μέρος της ζωής μας εδώ.
4: Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, άλλες φορές, παλαιότερα χρόνια, θυμάσαι, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, έβγαινες και έπαιζες μπάλα σε οποιοδήποτε δρόμο πήγαινε.
2: Νομίζω καλά είναι.
6: Η αλήθεια είναι καλά, δες το τουλάχιστον στον Πειραιά, εσύ Μιχάλη, είναι καλά.
4: Στην Αθήνα είναι κανονικά, σαν να είναι καθημερινή.
2: Είναι Πειραιά, τι κάθεις και πάρουμε τα ζυζίκια. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε την ενότητα του Ολυμπιακού παιδιά με δηλώσεις που έκανε χθες στους συναδέλφους που είναι με την αποστολή στο Βλάρντιγκεν, ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος μιλάει για τα πάντα.
4: Πολύ συναισθηματική. Έτσι του βγήκε πολύ συνέστημα.
2: Ναι, εντάξει, βγάζει συνέστημα ούτως ή άλλως. Και στο τέλος του δείξαν και τη φωτογραφία.
4: Τη φωτογραφία όταν ήταν 9 χρονών τότε που.
2: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε για να κλείσουμε με του Ολυμπιακού.
7: Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η Νιμέγγεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι και τρίτη. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχουμε αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκριση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω από ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι γίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε αυτό, εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά. Ναι, εντάξει, σίγουρα βοηθάει. Αν και τις τελευταίες μέρες δεν είχε αυτό το καιρό που περιμέναμε για προετοιμασία, είχε λίγο παραπάνω ζέστη από ό,τι συνήθως. Αλλά ναι, εντάξει, σίγουρα. Βέβαια, σε οποιαδήποτε χώρα και να παίζαμε, θεωρώ ότι έχουμε δείξει και με κρύο και με ζέστη ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε απλώς αναμένουμε και προετοιμαζόμαστε. Ξέρουμε ότι οι νέες προσθήκες θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Βέβαια, εντάξει, ο Νταβίτ δεν ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσουν και η έλλειψη του Κώστα και του Νταβίτ που ξέρουν ήδη το πλάνο, αλλά και των άλλων παιδιών που θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και εγώ τους βλέπω και θεωρώ όλοι ότι προσαρμόζονται και νιώθουν χαρούμενοι που για μένα είναι το πιο σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα. Εντάξει, ο στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε και να πάρουμε αυτό το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι η ανώτατη διοργάνωση. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας, ο πρωταρχικός. Και από εκεί πέρα, όπως είχα πει και πέρυσι, ο νούμερο ένα στόχος της χρονιάς για την ομάδα κατ' εμέ είναι το πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς πέρυσι δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και φέτος το έχουμε βάλει από την αρχή στόχο και θεωρώ ότι φέτος θα το καταφέρουμε. Θεωρώ να μπούμε όπως μένουμε σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη συγκέντρωση. Να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, γιατί ξέρουμε ότι θα έχει καλούς παίχτες και προφανώς με τη δουλειά τους κατάφεραν εκεί που είναι. Οπότε να μην το υποτιμήσουμε και σίγουρα να δείξουμε τον εαυτό μας όπως σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη φωτογραφία που δηλαδή άμα ακούσω Ολυμπιακός, είναι η πρώτη φωτογραφία που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί εντάξει έχει παίξει και παντού. Οπότε...
8: και εγώ αυτή βρήκα.
7: Εντάξει, αυτή η φωτογραφία είναι η πρώτη μου. Είναι όλες οι αναμνήσεις, όλες οι χαρούμενες στιγμές που έχω περάσει εδώ πέρα. Και σίγουρα μου θυμίζει από πού ξεκίνησα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Να πω βέβαια σήμερα εγώ έχω χάσει τις μέρες. Ήρθαμε να με ξυπνάτε.
6: Μου κάνει τρομερή εντύπωση ρε εσύ. Ότι...
2: είμαστε σήμερα γιατί μετά έχουμε και
6: συνήθως
2: το...
6: είσαι focus αυτά.
2: Και τα μηχανοκίνητα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Λουκά. Καλημέρα Λουκά. Ο Αντώνης ο Βάλλος. Καλημέρα Αντώνη μου. Ο Παναθηναϊκός 85, 86, 86, 87 είχε τρία αριστερά μπακ. Βαμπακούλα, Πατσιαβούρα και Καρούλια.
6: Ναι, σωστά. Αλήθεια λέει.
2: Ναι, αλλά ήταν και τρεις Έλληνες. Και,
6: και ο Βαμπακούλα βέβαια έχει την δυνατότητα να πέσει και κεντρικό αμυντικό, έτσι.
2: Α, εδώ τώρα που θα τον μαρκάρει στον Παπακούλα.
6: Κοίταξε, δεν είναι στη θέση μου, ρε εσύ.
2: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα.
6: Δεν θα τον πετύχω. Για πάμε. Λοιπόν, τι θες, πού πάμε, πάμε Παναθηναϊκό.
4: Πάμε, ναι, να δούμε Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ,
6: γιατί ναι, είναι οι ευρωπαϊκές μάχες που δίνουν την Πέμπτη. Τα λέγαμε και χθες ότι μπαίνουν στην μάχη του Conference League. Βέβαια, σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας. Έτσι, είναι τελική όλα τα παιχνίδια που έχει να δώσει μέχρι τα play-off. Δεν υπάρχει περίπτωση στραβοπατήματος και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Πρέπει να πάρει τα παιχνίδια όλα.
4: Ο Νίστρουμ έπαθε Λουτσέσκου.
6: Τι νοείς?
4: Γιατί ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έκανε την τελευταία προπόνηση.
6: Α, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Στην Τούμπα. Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί στον Παναθηναϊκό και γενικότερα δεν το βλέπαμε σε ελληνικές ομάδες. Ναι. Έτσι, να μην κάνουν προπόνηση στο γήπεδο που θα δώσουν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ναι, τελευταία προπόνηση θα την κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
4: Έχει τελειώσει
6: πρωινή. Θα φύγει η ομάδα για την Ουγγαρία. Θα πάνε να πατήσουν το γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι, δηλαδή θα κάνουν τελευταία προπόνηση στην Ουγγαρία. Ναι, έχεις δίκιο, δεν το έχουμε δει. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου στον Παναθηναϊκό και σε υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο. Αποφάσισε ο Νίστρουμ να ακολουθήσει αυτή την τακτική. Και βλέπουμε μεγάλη κινητοποίηση, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, έτσι, στην Σκυλίτση. Από την άλλη πλευρά, πάνε τα αυτοκίνητα, ρε Σιλουκά.
4: Ναι, πάνε σταματημένα.
6: Από την άλλη πλευρά, δηλαδή προς Πειραιά.
2: Ναι, είναι η...
6: Επειδή έχουμε εικόνα τώρα βέβαια, έτσι, από τηλεοπτικό κανάλι, ότι προς Πειραιά υπάρχει, είναι ανοιχτός ο δρόμος.
2: Προς το παρόν, ναι.
6: Α, και βλέπουμε εδώ πέρα, έλα ρε. Έχουν βάλει οι πυροσβέστες, ρίχνουν νερό στο βεζινάδικο. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι συνεχίζουμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθη για τον Παναθηναϊκό, έτσι, κοντρά στην Πάξη και όχι μόνο. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η πρόκριση και να γίνει το πρώτο βήμα για να καταφέρει η ομάδα να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο και βλέπουμε και ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι είναι μετρημένα κουκιά βέβαια και για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς, το αγωνιστικό πλάνο βέβαια που έχει ο Δανός τεχνικός. Υπάρχουν απουσίες, έτσι, μία είναι το Ίγκανσον.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω, μέτρησα 9 οχήματα διαφορετικά, δηλαδή και από τα πυροσβεστικά είναι και αντιμετώπιση, ας πούμε, καταστροφών και πυροσβεστικά με αντλίες και τα τζιπ και ασθενοφόρο, τα πάντα και μάλιστα. Αν δείτε, έχουν και νόση.
4: Όλες οι πολυκατοικίες
2: οι τριγύρω είναι πράγματι κινουμένες. Παναλαμβάνω, όλα αυτά εδώ στον Πειραιά, στο βενζινάδικο, αυτό που είναι υποκατασκευή, το παλιό της Aegean, επί της Κυλίτσης με Μούρη.
6: Και βέβαια αυτό που μας κάνει εντύπωση και το λέγαμε και νωρίτερα, ρε παιδί μου, παρότι βέβαια έχει κλείσει το βενζινάδικο αυτό, πώς γίνεται να υπάρχει, ρε παιδί μου.
2: Μπορεί να υπήρχε αέριο. Μπορεί να ήταν γεμάτες οι δεξαμενές.
6: Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, δηλαδή τις αδειάζουν οι δεξαμενές.
2: Γιατί να τις αδειάζουν.
6: Γιατί έχει κλείσει, ξέρω εγώ.
2: Και θα γίνει. Δηλαδή τι θα κάνουν.
6: Δεν θα γίνει πάλι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα αδειάζουν, δεν ξέρω τη διαδικασία.
2: Βενζινάδικο θα γίνει.
6: Πάλι. Όχι. Νομίζω ότι έχουν βάλει μια ταμπέλα που θα το κάνουν πολυκατοικία.
4: Σοβαρά.
6: Ναι, νομίζω, ναι. Νομίζω ότι σαν να έχω περάσει και να έχω δει. Η τέτοια μεγάλη ταμπέλα.
4: Για να χτίσουμε και μια πολύ.
6: Και εξής, αυτές, είναι αυτές το Airbnb, αυτά τα δωμάτια μάλλον.
2: Στο αντίθετο ρεύμα. Στο αντίθετο ρεύμα έχει ροή.
6: Ναι, κανονικά. Προς Πειραιά είναι κανονικά. Δεν έχει κλείσει ο δρόμος.
2: Δηλαδή από Φάληρο προς Πειραιά για να μπείτε αριστερά στη Λαμπράκη, μπορεί να έρχεστε κανονικά.
6: Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Δεξιά στη Λαμπράκη και ευθεία στο λιμάνι.
6: Ναι. Λοιπόν, Ίγκανσον και Καλάμπρια είναι στα πιτς. Βέβαια, άτυχος ο Ισλανδός θα μείνει εκτός για όλο αυτό το διάστημα. Μεγάλη απουσία και μεγάλη απώλεια αυτή για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Βέβαια, θα ευχάριστα είναι ότι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ο Φαν Τρόγκελεν είναι έτοιμος και σε όλους τους τομείς και αγωνιστικά, αλλά και είναι έτοιμο και το δελτίο του έχει δηλωθεί. Δεν νομίζω να ξεκινήσει βέβαια αύριο και λογικό είναι, μια προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος, δύο προπονήσεις. Δεν είναι ακόμη έτοιμος προκειμένου να ξεκινά στο αρχικό σχήμα. Έτοιμος είναι ο Κρίστιασον, έτοιμος είναι και ο Πελίστρι. Υπολογίζεται κανονικά από τον Νίστρουμ. Ναι, εντάξει, κοίταξε, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ντεφράι θα είναι το ένα στόπερ. Ο Κάτρι, με τον Κάτρι να είναι δίδυμο δίπλα του. Νομίζω ότι αυτός θα είναι που έχει προβάδισμα έναντι του Τουμπά. Θυμάσαι ότι στο φιλικό που είδαμε Τουμπά μαζί με τον Ντεφράι δεν λειτουργήσε το δίδυμο αυτό. Σε ένα φιλικό που Παναθηναϊκός είχε πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι νομίζω ότι ο Κάτρι θα πάρει την φανέλα βασικού δίπλα στον Ντεφράι. Από εκεί πέρα...
4: Κυριακόπουλος αριστερά,
6: Τσάπρας δεξιά, νομίζω δεν αλλάζει αυτό, δεν υπάρχει και άλλος στη δεξιά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Καμαρά που έχει δείξει ότι είναι ο παίκτης που θα παίρνει τη θέση αυτή στη θέση 6 και θα χρησιμοποιείται ως βασικός και στα φιλικά παιχνίδια, τα πήγε εξαιρετικά. Από εκεί και πέρα δίπλα του εκεί στη θέση 8 δίνουν μάχη τρεις παίκτες, Τσέριν, Κουντούρης και Τσιριβέγια. Νομίζω ότι ο Τσέριν είναι αυτός που είναι φαβορή για να πάρει
4: έχει
6: φανέλα βασικού.
4: Ο Τσέριν από τον Ιστο,
6: πάρα πολύ. Πάρα πολύ και τον εμπιστεύεται πάρα πολύ. Τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια. Πιο μπροστά θα είναι ο Γιάκουσιτς. Θα πάρει αυτόν τον δημιουργικό ρόλο και πιο ελεύθερο ρόλο από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεξιά-αριστερά από τη μία είναι ο Αντίνο και από την άλλη Ζαρουρί Ταμπόρδα. Διεκδικούν μια θέση στη δεξιά πλευρά και στην κορυφή νομίζω δεν αλλάζει. Ο Τετέι θα πάρει φανέλα βασικού για την κορυφή της επίθεσης.
4: Εντάξει, βγήκανε πριν από λίγο και οι αρχηγοί,
6: ναι,
4: του Παναθηναϊκού.
6: Ναι, έχεις
4: και
6: δίκιο.
4: Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Στέφαν Ντεφράι ψηφίστηκε πρώτος αρχηγός. Νομίζω ότι πλέον.
6: Εντάξει, λογικό όμως είναι, μωρέ.
4: Νομίζω ότι δεν ψηφίζουν πια παίκτες.
6: Όχι.
4: Είναι διοικητική απόφαση.
6: Ορίζονται
4: οι
6: αρχηγοί. Εντάξει, νομίζω ότι λογικό είναι να είναι ο Ντεφράι, ένας παίκτης που είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
4: Λίγες μέρες αφού του ήρθε και αρχηγός. Αλλά ναι, είναι λογικό. Είναι εκτός συναγωνισμού σαν προσωπικότητα, δεν το συζητάμε. Ο Στέφαν Ντεφράι. Δεύτερος είναι η άλλη προσωπικότητα, ο Καλάμπρια.
2: Έλα ρε Φύριο, τώρα βλέπω από και το...
6: Ναι, αφού περνάω συνέχεια από εκεί, ρε. Είναι συνέχεια.
2: Στο χώρο αυτό σχεδιάζεται. Ναι, θα γίνει...
6: Είναι αυτά τα Airbnb, τα δωμάτια, τα νοικιαζόμενα, νομίζω, εσύ.
2: Αλλά θα είναι... Όταν είχα περάσει, πότε, πριν από δύο μέρες, δεν είχα δει αυτή τα μπλα και δεν βλέπω το αντεκοτράξιον.
6: Δεν το έχεις προσέξει.
2: Να κατασκευαστεί
6: ναι, το όχι, το έχω δει. Το έχω
2: συνεχίζεται, επαναλαμβάνω, η κινητοποίηση. Αυτή
6: και στιγμή... κάθοδος προς Πειραιά βλέπεις ότι γίνεται χαμός. Έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα και στο κομμάτι αυτό... εκεί κοντά έξω από το Sky. Εκεί πέρα, σε αυτό το κομμάτι είναι.
2: Ναι.
6: Έτσι, έχει κίνηση.
2: Εντάξει,
6: έχει κίνηση. Ναι. Δηλαδή προς Πειραιά γίνεται
4: ψιλοσταματημένα.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μποτιλιάρισμα, ναι, χοντρό.
2: Γιατί παίρνουν, τους στέλνουν όλους πλέον...
6: Όχι, ρε.
2: Ευθεία πάνε.
6: Ευθεία πάνε.
2: Ευθεία, αλλά τώρα όλοι σταματάνε εκεί για να δουν αριστερά τι γίνεται. Ως εκ τούτου η κίνηση είναι από το Μοσχάτο. Πηγαίνεις πρώτη Δευτέρα.
6: Και το πρόβλημα βέβαια είναι και όταν η έξοδος από τον Πειραιά είναι κλειστή και φαντάζομαι ότι γύρω δρόμοι θα γίνεται χαμός. Δεν έχουμε εικόνα βέβαια, αλλά φαντάζομαι το λογικό αυτό.
2: Αυτά πάντως επιχειρώνουν 9 οχήματα της πυροσβεστικής αυτή την ώρα εκεί.
6: Λοιπόν, ναι, δεύτερος είναι ο Καλάμπρια.
4: Και την εξάδα συμπληρώνουν Άνταμ Τσέρι, Γιώργος Κάτρης, Ίγκη Ίγκασον και Πέτρο Τσιριβέγια.
6: Ναι.
4: Είναι...
2: Αποστολή δώσατε.
6: Ναι, ναι, είπαμε δεκάδα.
2: Δεκάδα.
6: Πιθανή δεκάδα. Λοιπόν, και στον ΠΑΟΚ βέβαια, έτσι, γίνεται και εδώ. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί και αυτός μπαίνει στην διαδικασία της ευρωπαϊκής μάχης, πολύ πιο δύσκολη αποστολή με την Δυναμό Κιέβου. Ωστόσο, ο Λύση δείχνει ότι έχει περάσει τη φιλοσοφία του, παιδιά. Έχει παρουσιάσει μια πολύ πιστική εικόνα στα φιλικά. Βέβαια, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα παιχνίδια, εννοείται. Αλλά σχηματίζεις μια εικόνα, βλέπεις κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια στοιχεία που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι της εφετινής σεζόν. Φαντάζομαι και ο Λύση έχει σχηματίσει ένα βασικό κορμό για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Υπάρχουν κάποια σημαντικά αριθματικά. Έτσι, το πρώτο είναι στο κέντρο της άμυνας. Σίγουρα ο Μιχαλίδης θεωρείται σίγουρος. Δεν ξέρω ποιον θα έχει παρτενέρ. Ή τον Χατζηδιάκο. Ναι, ή τον Ελουστόντο. Νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος, επειδή και διαθέτει και εμπειρία και γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω, είναι φαβορή προκειμένου να είναι και στο κέντρο της άμυνας.
4: Ο Μύθου λογικά θα είναι, φαντάζομαι, στην κορυφή. Θα προτιμηθεί από τον Γερεμέγεφ. Το δίδυμο στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Και η τριάδα λογικά πίσω από τον Μύθου θα είναι η γνωστή, δηλαδή Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς.
6: Αναχώρησε αποστολή για την Πολωνία, γιατί εκεί θα γίνει το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Αναμενόμενο βέβαια, το περιμένουμε. Δεν δίνουν οι ομάδες της Ουκρανίας τα παιχνίδια στην χώρα τους. Μακάρι να πάνε όλα καλά και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός να κάνουν το πρώτο βήμα, να μπουν με το δεξί και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αλλά και στο κομμάτι της μάχης της πρόκρισης.
2: Ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι αν θα πάει ο Ρούδρη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρεπιπτόντως, ο Κουκουρέγια δεν είχε κάνει μια δήλωση όταν πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη, ακουρευόταν ούτε να κουρευτεί.
4: Δεν κουρεύτηκε όμως.
2: Αλλά πήγε.
4: Πήγε.
2: Να μην καλύτερα μα έρθει παρά να μιλά.
4: Όσο για τη μεταγραφή του Ρόντρι στη Ρεάλ, το περίεργο είναι και οι Ισπανοί το αναφέρουν ότι παρότι βρίσκεται στο απόγειο πλέον της καριέρας του, ήταν ο παίχτης που ξεχώρισε στην Εθνική Ισπανίας, βγήκε MVP του Παγκοσμίου Κυπέλου, δείχνει να έχει ξεπεράσει εντελώς πλέον τον τραυματισμό του. Ο Πέρετ δεν ψήνεται. Δεν ψήνεται.
2: Πάρει,
4: παρότι ο Ρόντρι έχει πει στο παρελθόν ότι θα ήθελε μια μέρα να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ. Εντάξει, αυτά μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Δέχεται πιέσεις μάλιστα από πολλούς του διοικητικού συμβουλίου. Ναι. Έλα ρε Ρόντρι, πες του. Δείξτε και εικόνες εκεί από κάποια καστέλα, από κανένα τέτοιο. Πες του, κοίτα εδώ που θα μένεις.
2: Να σε ψήσουμε, να είσαι έτοιμος για το νέο Καραϊσκάκι.
6: Λοιπόν, ωραία, πάμε και για να κλείσουμε με γάμα εθνική. Μάθαμε σήμερα ότι 31 Ιουλίου αναμένεται να είναι ημερομηνία για την διεξαγωγή σημαντικών κληρώσεων. Σύμφωνα πάντα.
4: Θα παίξουν και τον Μπαρτζόκα αύριο.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Τρίτης Εθνικής για τη νέα σεζόν. Θα προκύψει το πρόγραμμα των αγώνων της κατηγορίας. Θα έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας αλλά και του κυπέλου Έρασι Τεχνών στις 31 Ιανουαρίου. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χθες είχαμε ένα ακόμη περίεργο από τους ανθρώπους της ΕΠΟ. Είχαμε πριν από λίγες μέρες είχαμε συζητήσει και μας είχαν τρομερή εντύπωση ο καταρτισμός των ομίλων παραξήνησε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στον 8ο όμιλο, όπου έχει χαρακτηριστεί ως ο όμιλος προσευχή, έτσι, γιατί θα είναι παιχνίδια με πάρα πολύ δυνατό συναγωνισμό, ανταγωνισμό και κόντρας. Δηλαδή τώρα να βλέπεις τώρα Εγάλεο Προοδευτική και Εγάλεο Ιωνικό και Ιωνικό Προοδευτική και Εθνικό με τα παιχνίδια αυτά, μπαίνει στην εξίσου και ο Παουρούφ. Καλά, η αστυνομία στα να πάνε. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι πολεμικά τα παιχνίδια αυτά. Και ξαφνικά ήρθε χθες η ΕΠΟ να τα κάνει ακόμη πιο περίεργα με την απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων, όπου αποφάσισε η Δόξα Βύρωνα να μεταφέρεται από τον 8ο όμιλο από τον 9ο όμιλο στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας από τον 8ο όμιλο να πηγαίνει στον 9ο. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτή η κίνηση. Γιατί αν στόχος ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, γιατί το είχαμε γκρινιάξει ότι δεν μπορεί να είναι ο 8ος όμιλος με τόσο πολλές και δυνατές ομάδες, και ξαφνικά να παίρνουν τον Αστέρα Μαγούλας, μια ομάδα, με όλη την συμπάθεια που έχουμε στην ομάδα, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, να την παίρνουν από τον 8ο όμιλο, να την πήγαινε στον 9ο όμιλο. Και να φέρνουν τη Δόξα Βύρωνα, που είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, με βαριά φανέλα και πάρα πολύ κόσμο, και να την πηγαίνουν στον 8ο όμιλο. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το σκεπτικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχαμε και αυτό από την ΕΠΟ, και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός στον Πειραιά, διαρροή αερίου σε κλειστό βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτσι, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προληπτική εκένωση πολυκατοικιών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή δρομολογίων, ηλεκτρικού και τραμ. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ανατολική Πυρωτική Ελλάδα και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες τέσσερις περιοχές σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Σε 24ωρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τέθηκαν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πορτογάλο ομολογό του. Στο κόκκινο η ασφάλεια στον Περσικό κόλπο αυξάνεται ο κίνδυνος ιρανικών αντιπίνων σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους. Δολοφονία ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα άνοιξε στο δράστη. Τους δράστες ή μπήκαν μαζί στο γραφείο, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου στο Open. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά

0: Τα νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Otto Spring Live, Τετάρτη, περασμένες μία, και είμαστε εδώ πάντα πιστοί στο ραντεβού μας για την ενημέρωση γύρω από τον υπάρχον κόσμο των 2 και 4 τροχών. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει Easy Jets. Επίσης κοντά μας είναι πάντα η Χαλκιάς Group με την Renault Χαλκιάς και AGM Χαλκιάς, Nissan Χαλκιάς και φυσικά πάντα όλο το group το οποίο μας βοηθάει μαζί με την Dacia. Ας μην ξεχνάμε το Ildesto Group του Μιχάλη Ευθυμίου και εδώ και καιρό η Tolias Editions. Πάμε λοιπόν όμως να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα τα θέματα γύρω από τον υπέροχο μηχανοκίνητο αλτισμό και μάλιστα θα ξεκινήσουμε με Ελλάδα. Με Ελλάδα και μια καλεσμένη που έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, για την οποία περιποιεί τιμή για αυτή την εκπομπή η παρουσία της. Μιλάω για την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αλτισμού, την κυρία Φωτεινή Ψαράκου, την οποία έχω τη χαρά να φιλόξενώ σήμερα. Κυρία Πρόεδρος, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσούντος του καλοκαιριού και Ιούλιο μήνα τώρα. Δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε αγώνες, δεν έχουμε προβλήματα, όλα καλά. Και κάποια στιγμή σκεφτήκατε τι θέλει αυτός τώρα και με ενοχλεί. Καλοκαιριάτικα, έτσι.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί καταρχήν.
0: Λοιπόν, ο σκοπός της σημερινής επικοινωνίας, αγαπητή Πρόεδρος, είναι να κάνουμε έτσι ένα μικρό comeback από το Γενάρη μέχρι και τώρα. Έχουμε κλείσει περίπου τη μισή σεζόν, μπορεί να πει κανένας, γύρω από τα θέματα του μηχανοκίνητου αλτισμού, και ήθελα έτσι να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, να μας πείτε και εσείς από τη δικιά σας πλευρά πώς έχετε δει τα πράγματα, πώς κυλάει φέτος το κομμάτι του ελληνικού μηχανοκίνητου αλτισμού, αν είστε ικανοποιημένοι και αν θα πρέπει να κάνετε κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημα. Θα έλεγα σύμφωνα με τις συνθήκες ότι είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Καταρχήν η εξέλιξη όπου έχουν οι αγώνες στο χώμα, θα έλεγα ότι κρατάνε μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια και μια πορεία ανωδική. Ανωδική επίσης είναι και η πορεία των ιστορικών αυτοκινήτων στους αγώνες Sporting τους χωμάτινους. Έχουμε σταθεροποιήσει για τα ιστορικά αυτοκίνητα τους αγώνες του Regularity. Θα έλεγα όμως ότι εκεί που χρειάζεται να δώσουμε το ενδιαφέρον μας είναι στους αγώνες στην άσφαλτο. Είτε αυτοί είναι σύγχρονων είτε είναι ιστορικών αυτοκινήτων. Δηλαδή θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα κομμάτι, οι αγώνες γίνονται μεν, αλλά σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές αγώνα θα έλεγα ότι αυτό θέλει βελτίωση.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε βελτίωση, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να δούμε τι είναι αυτό που φταίει. Έχουμε καταλήξει κάποια αρχικά σε κάποιες τοποθετήσεις και οι συμμετοχές είναι χαμηλότερες. Γιατί γενικώς οι χωμάτινοι αγώνες πάνε σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των ελληνικών δεδομένων πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Νομίζω να τα πάρουμε ένα-ένα και να ξεκινήσουμε καταρχήν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων. Θεωρείται το πρωτάθλημα που συγκεντρώνει τις πιο πολλές συμμετοχές και βλέπω με ιδιαίτερη χαρά ότι η ανταπόκριση δεν είναι μόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Υπάρχει και είναι ένα πολύ καλό μήνυμα αυτό, ότι και τα κύπελα, μπορεί να πει κανένας, που μέχρι πρώτης ας πούμε ήταν σε μικρότερη συμμετοχή, τώρα βλέπουμε να συγκεντρώνουν πάνω από 50-60 συμμετοχές και είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι αυτό, με ένα σημάδι που δείχνει ότι ο κόσμος αγαπάει τις αναβάσεις, είναι ένα φτηνό μέσον για να μπορεί να κάνει το χόμπι του, αλλά βλέπουμε ότι συμμετέχουν κάθε φορά και περισσότεροι, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έδειξε και ο τελευταίος αγώνας στη Δημητσάνα. Θεωρώ ότι στο κύπελο πρέπει να συνδυαστούν 2-3 πράγματα μαζί. Καταρχήν να είναι ένας οικονομικός αγώνας, άρα να είναι εύκολα προσεγγίσιμος. Να είναι ένας ωραίος προορισμός, δηλαδή όπου αρέσει στους αγωνιζόμενους και θα περάσουν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο ενδεχομένως όχι μόνοι τους και με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. και δεν μπαίνουν περισσότερο στη διαδικασία αυτή και λιγότερο στον πιο μεγάλο ανταγωνισμό που μπορεί να έχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Βλέπουμε λοιπόν αναβάσεις όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα το Βελβεντό, το οποίο σημειώνει υπεξαιρετικές συμμετοχές, η Δημητσάνα στην Νότια Ελλάδα, και να δούμε πώς θα πρέπει να βρούμε κάποιες ανάλογες αναβάσεις και για τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ήταν κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, και πριν την, όπως εκείνη την πρόταση την οποία σας είχα κάνει για ένα test day, το οποίο το έχουμε συζητήσει και θα ήθελα, μιας και τώρα είμαστε και πεσούσιο, να το καλλιεργήσετε λιγάκι, έτσι, δουλέψτε το λίγο. Δεν θα είναι άσχημο, κατά την άποψή μου. Προτού να ξεκινήσει ένα καινούργιο πρωτάθλημα, μήπως μπορεί να υπάρχει μια μέρα τέτοια που να μπορούν οι αγωνιζόμενοι να φρεσκάρουν, να στήσουν τα αυτοκίνητά τους σε μια διαδρομή που η οποία δεν θα ενοχλεί, όπως σας είχα προτείνει εκείνη τη Θύσβη ή οπουδήποτε αλλού μπορείτε εσείς να διαλέξετε. Αυτό επίσης που βλέπω, ναι, επίσης αυτό που με ιδιαίτερη χαρά μου βλέπω, καταρχήν πέραν του Ράλι Ακρόπολης που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, όπως το περιμέναμε δηλαδή, σε ένα καινούριο χώρο κτλ. Θα ήθελα λίγο και μια δικιά σας τοποθέτηση για το φετινό Ακρόπολης.
1: Είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός αγώνας που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κόσμο, σε συγκεκριμένους αγωνιζόμενους που καταρχήν μπορούν να διαθέσουν ένα ποσό και χρόνο για να μπορέσουν να συμμετέχουν. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχουν. Είναι ένας αγώνας ιδιαίτερα απαιτητικός, όχι μόνο για τα ελληνικά πληρώματα, αλλά για όλους. Άρα κάθε φορά όπου υπάρχει, αυτό που είναι στο τραπέζι είναι όσο καλά θα γίνει και χωρίς προβλήματα. Και αυτό αποδείχθηκε ότι μπορεί να γίνει καλά και χωρίς προβλήματα.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή το περιδιαβήκατε το Ακρόπολης, είδατε, πήγατε διοικητικές και μπράβο σας, γιατί σημαίνει ότι παρακολουθείτε από κοντά τα τεκτενόμενα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο δυστυχώς να συμπιέζεται η ελληνική συμμετοχή. 10-11 αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια, και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο πιθανό να είναι και λιγότερα. Όπως είπατε και εσείς, ότι η οικονομική απέτηση ενός τέτοιου αγώνα είναι αρκετά σοβαρή, είναι μεγάλη. Και πολλοί κάθονται και σκέφτονται, το βάζουν σε μια ζυγαριά και λένε να κάνω ένα ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί σχεδόν η αναλογία σε λεφτά η ίδια είναι περίπου, ή να κάνουν όλο, ή να κάνω ένα Ακρόπολης. Πολλοί προτιμούν να κάνουν ένα πρωτάθλημα, για να μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κινδυνεύουμε σε λίγα χρόνια οι ελληνικές συμμετοχές να γίνουν σχεδόν ανύπαρκτες, και το λέω αυτό, και απλά η Ελλάδα να είναι μία πίστα, καλή ώρα βλέπε, πίστα Φόρμουλα 1, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι και μόνον.
1: Όχι. Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα χαμηλότερά μας.
0: Δεν είμαστε και στα ψηλότερά μας.
1: Όχι. Θεωρώ πως πάντα τέτοιοι αγώνες είναι challenge και κάθε ένας θέλει να τους κάνει. Απλώς δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορεί δηλαδή να πας και φέτος, να πας και του χρόνου, να πας και την επόμενη χρονιά. Είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Όμως θα δείτε ότι κάθε φορά υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί οι οποίοι λένε δεν έχω κάνει Ακρόπολης ή έχω καιρό να κάνω, θα μπορούσα να το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι απαιτήσεις του αγώνα είναι πολλές και συγκεκριμένες. Δηλαδή πρέπει να έχει συγκεκριμένο αυτοκίνητο, πρέπει να έχει συγκεκριμένα καύσιμα, πρέπει να έχει συγκεκριμένα. Δηλαδή πρέπει να είναι όλα συγκεκριμένα και να αφιερώσει αρκετό χρόνο και να δαπανίσει αρκετά χρήματα. Ναι, πολλοί θα τους ενδιαφέρε το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι και μέσα στα πλαίσια του συναγωνισμού τους. Ο ανταγωνισμός είναι παρεμφερής. Ενώ τώρα ενδεχομένως και να μην είναι. Όμως είναι ένα τίξ. Λέει, δεν έχω κάνει Ακρόπολης, πρέπει να το κάνω. Έχω πολλά χρόνια να κάνω και θέλω να το κάνω.
0: Ναι, να σας πω κάτι.
1: Υπήρχαν συμμετοχές φέτος που δεν έχουν ξανατρέξει.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ψαράκου, να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Πέστε μου, απαγορεύεται από τη ΦΙΑ να προσμετρά και στο ελληνικό πρωτάθλημα αγώνας?
1: Δεν υπάρχει. όχι, απαγορεύεται. Είναι τι επιλέγεις να κάνεις.
0: Μάλιστα. Μήπως θα ήταν.
1: Ο αγώνας θα μπορούσε να είναι ξεχωριστός. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει ένα μέρος που να είναι ξεχωριστό για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μήπως θα πρέπει και αυτό να είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτείτε.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιο.
0: Το Ακρόπολης. Δηλαδή, είχαν τη χαρά να λένε ότι τερμάτισα ένα Ακρόπολης, να το πούμε έτσι κατ' επέκταση, αλλά προσμετρούσε πάρα πολύ και μάλιστα με συντελεστή δύο, αν θυμάμαι καλά. Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έδινε βαθμούς.
1: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καταρχήν σε έναν αγώνα σαν και αυτόν, ξεχωριστά θα μπορούσε να μετέχει. Είναι επιλογή να υπάρχουν τα αυτοκίνητα, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα τα οποία συμμετέχουν στον αγώνα. Οπότε αυτόματα αποκλείεις άλλα αυτοκίνητα. Με συνέπεια να αποκλείσεις κάποιους οδηγούς. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν μπορείς να αποκλείσεις κανέναν.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ακριβώς. Θα μπορούσαν όμως να.
1: Θα πάρουμε ένα συντελεστή, ας πούμε, τρία ή τέσσερα στο
0: γενικότερο
1: συντελεστή. Και πόσοι θα μπορέσουν να το ακολουθήσουμε όταν θα πρέπει να χαλάσουν, ξέρω εγώ, ένα τυχαίο νούμερο, κάποιες χιλιάδες ευρώ, ξέρω εγώ, 50, 60, 70, 80.
0: Σωστά. Αλλά
1: ο σκοπός μας δεν είναι να φτιάξουμε κάτι και να χαλάσουμε κάτι.
0: Όχι, για όνομα Θεού.
1: Να φτιάξουν όλα αυτή τη στιγμή. Και με γενικότερο το πλαίσιο, υπάρχει μια κατάταξη για τους Έλληνες στο συγκεκριμένο αγώνα, υπάρχουν συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
0: Οι οποίοι όμως δεν πρημοδοτούνται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό λέω.
1: Γιατί δεν συμμετέχουν οι αγωνιζόμενοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να προωθούν.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να το ξεπεράσουμε αυτό, γιατί ο χρόνος. Πάμε λίγο στους αγώνες ταχύτητας. Και ήθελα να σας ρωτήσω ότι προχωράμε πάλι στα περσινά πεπατημένα. Δηλαδή, δεν βλέπω καμιά μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι αυτό. Εσείς, για πέστε μου, τι βλέπετε, πώς το αντιλαμβάνετε αυτή τη στιγμή η αρχή του σπορ και αν πρόκειται να κάνει κάποιες επεμβάσεις εκεί, έτσι ώστε να καλυτερέψει το προϊόν και πιθανόν να γίνει πιο ελκυστικό.
1: Να καλυτερέψει το προϊόν. Εμείς θα κάνουμε επεμβάσεις, κυρίως ας πούμε, στη δομή, αν θέλετε, στην τεχνογνωσία των στελεχών, γιατί δεν το ξέρουν όλοι και το φοβούνται, προκειμένου να έχουμε, αν θέλετε, πιο άμεσα και πιο σωστά οργανωμένους αγώνες, παρότι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλη και με κόστος, και γίνεται επίσης και μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στην επικοινωνία. Ποτέ δεν φτιάχνει κάτι από τη μια μέρα στην άλλη και μην ξεχνάμε ότι οι υποδομές μας είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, να το κάνεις ελκυστικό το προϊόν, αλλά πρέπει να έχεις και τις συγκεκριμένες δομές. Και κάθε φορά προσπαθούμε και αυτές να τις βελτιώσουμε όσο μας είναι δυνατόν. Άρα, λοιπόν, σε δύο άξονες που θα κινηθούμε, και αυτό θα κάνει και το σωματείο και ο προμότερ που το έχει αναλάβει, είναι επίσης μια πολύ μεγάλη επένδυση, ακόμα μεγαλύτερη, στην επικοινωνία και στην επιμόρφωση των στελεχών.
0: Ναι, σωστό. Είπατε τώρα κάτι, μιλήσατε για στελέχη και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Τον τελευταίο καιρό δυστυχώς ο χώρος έχει απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι. Και είναι πολυπίκυλες οι απώλειες. Δυστυχώς έχουμε χάσει αρκετό κόσμο από το δυναμικό και οι οποίοι έφυγαν και δεν θα είναι ποτέ μαζί μας. Τελευταία είχαμε δύο πολύ σημαντικές απώλειες. Μία του Νεκτάριου, γιατί έτσι τον αποκαλούσα από πάντα, ένας δικός μας ανθρώπου, τον οποίο το γνωρίζατε και εσείς, στέλεχος και των αγώνων και ειδικά της Κρήτης και τα λοιπά. Και πάμε και για και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΑΕ, μιλάει για τον Άιμιντσο Ντόλι τον Μπάλα, τον οποίο γνωρίζα πάρα πολλά χρόνια, γνωριζόμασταν πάρα πολύ καλά, ένας εκπληκτικός άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ήθελα να σας ρωτήσω, να πάρω το τελευταίο, ο Άιμιντσος Ντόλις ο Μπάλας θα αντικατασταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Σαφώς και θα αντικατασταθεί, υπάρχει ένα πληρωματικός, έχει γίνει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει προσδιοριστεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ειδοποιηθεί ο αντικαταστάτης του, που είναι ο Αλέξανδρος Τζαμάκας, Προέρχεται από το σωματείο ΕΛΕΠΟ, από τα Γιάννενα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Εδώ τώρα, όπως είπαμε, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, δυστυχώς, όσο πάει και περιορίζεται, δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε.

0: Η ΟΜΑΕ κάνει σεμινάρια, κάνει εξετάσεις. Στις εξετάσεις σίγουρα τα πράγματα έχουν αυστηροποιηθεί και καλά κάνετε. Λιγότερα στελέχη περνάνε πλέον τις δοκιμές, ενώ τις εξετάσεις αυτές, και δυστυχώς έχουμε έλλειψη στο κομμάτι αυτό. Τι βλέπετε, τι σκοπεύετε?
1: Καταρχήν δεν ξέρω τι σημαίνει λιγότεροι περνάνε.
0: Όχι, εννοώ ότι στο παρελθόν είχαμε πιο πολλούς επιτυχόντες εντός ή εκτός παρενθέσεως. Mm-hmm. Νομίζω ότι ως εκεί.
1: Καταρχήν δεν είχε ενδεχομένως και να έχουν αυστηροποιηθεί, ενδεχομένως και οι απαιτήσεις να είναι περισσότερες. Και αυτό γιατί αυτός ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης, είτε αυτή είναι σε μια στροφή μιας ειδικής διαδρομής, σε κάποιο σημείο δηλαδή μιας ειδικής διαδρομής, mm-hmm. είτε είναι από τα στελέχη όπου υποδέχονται σε ένα ραλί στα τραπεζάκια τους αγωνιζόμενους, είτε ακόμα είναι και κριτές στην πίστα, θα πρέπει σε αυτές τις θέσεις ευθύνης να έχουν γνώση. Άρα δεν έχει νόημα να βγάζουμε ανθρώπους που δεν έχουν γνώση, γιατί αυτοί και άλλες που δεν έχουν, στην πορεία θα το αφήσουν και όλοι. Αυτοί λοιπόν που ενδιαφέρονται περισσότερο θα φροντίσουν να αποκτήσουν τη γνώση που χρειάζεται, άρα θα περάσουν τις εξετάσεις αυτοί οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν έχει νόημα να μην μπορούν.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αφορά τώρα, δεν κόβονται περισσότεροι, βγαίνουν κριτές. Το θέμα είναι να ασχοληθούν και περαιτέρω.
0: Πόσοι αλυτάρχες βγήκαν στις τελευταίες τελευταία δοκιμασία?
1: Δεν θυμάμαι πόσοι βγήκαν, 4-5. Και στις 50 που δώσαν είναι το 10%.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει νόημα, ας πούμε, να βγάλεις 15, όταν αυτοί δεν ξέρουν.
0: Ναι, όχι, για να μάθω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, για να μάθω. Σας το είπα, εντός ή εκτός.
1: Σίγουρα θα πρέπει να επαναληφθεί και να επαναληφθεί, και όχι μετά από 5 χρόνια, mm-hmm. αλλά πάρα πολύ σύντομα.
0: Μπράβο.
1: Και θα γίνει σεμινάριο ξανά για τους αλυτάρχες, ξανά για αγωνοδίκες, γιατί θα πρέπει καταρχήν να κατεβάσουμε και το μέσο όρο των ανθρώπων που ασχολούνται με το motorsport. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάντα ένας άνθρωπος στην ηλικία 65-50. Θα πρέπει να βγουν και μικρότεροι. Και βγήκαν μικρότερα παιδιά.
0: Πώς δεν βγήκαν?
1: Τα οποία θα ασχοληθούν.
0: Μάλιστα. Είναι, μακάρι,
1: είναι,
0: μακάρι.
1: Που βγήκαν, φτάνει.
0: Μακάρι.
1: Την επόμενη φορά θα βγουν άλλοι 5. Το βασικό είναι μάλιστα. Να συνεχίσουν να ασχολούνται.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κυρία Ψαράκο. Uh-huh. Τώρα βρήκα την ευκαιρία δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Uh-huh. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή τα σωματεία, τα πιο πολλά κινούνται οριακά οικονομικά. Το ξέρουμε. Προσπαθούν να κάνουν κάποιο αγώνα. Προσπαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί εντάξει, ερασιτεχνικά σωματεία είναι κτλ. Υπάρχει μια μικρή βοήθεια διαμέσου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργείου Αθλητισμού, η οποία όμως νομίζω ότι είναι πολύ μικρή. Δεν ξέρω δηλαδή εσείς τι βλέπετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε κι εσείς. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει δυνατότητα αυτή η επιχορήγηση να αυξηθεί και να μπορέσουν τα σωματεία να αναπνεύσουν, να παίρνουν ένα μεγαλύτερο ποσό, έτσι ώστε να μπορούν να κινηθούν καλύτερα και με πιο άνεση για να κάνουν έναν καλύτερο αγώνα από αυτόν που κάνουν, σε οποιοδήποτε επίπεδο?
1: Σε μια οικονομία που κινείται οριακά, όλα κινούνται οριακά. Δεν υπάρχει περισσευούμενο χρήμα από πουθενά. Και τα σωματεία κινούνται οριακά. Φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πήρε μια απόφαση και θα αποδώσει 500 ευρώ σε κάθε ένα από τα σωματεία, τα οποία οργανώνουν αγώνες πρωταθλήματος που έχουν τις περισσότερες απαιτήσεις στα ράλι και στις αναβάσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Γενική Γραμματεία δίνει περίπου 1.000 κάτι, συν τα 500 είναι αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Όμως, οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ χαμηλές σε αξία, αν τις συγκρίνουμε με τις συμμετοχές της υπόλοιπης Ευρώπης. Δεν είναι ψηλά.
0: Κυρία Ψαράκου, είναι σχετικά όλα.
1: Αυτό σας είπα.
0: Όλα είναι σχετικά
1: όλα. Αν θα βάλεις πιο ψηλά και πόσο πιο ψηλά θα μπορούν οι αγωνιζόμενοι να το υποστηρίξουν και να ανταπεξέλθουν. Ενδεχομένως και να μην μπορούν, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Χορηγεί. Όταν η οικονομία, κυρίως στις μεσαίες κατηγορίες των επαγγελματιών, των εταιριών, αγγίζει κινείται και αυτή οριακά. Οι χορηγοί επίσης είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι αναβάσεις δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν τα σωματεία. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα σωματεία.
0: Οι αναβάσεις, κυρία Ψαράκου, χωρίς αυτό να θέλω να κάνω διαφήμιση σε κάποιον, το 90%, για να μην πω και το 100%, στηρίζονται σε έναν μόνιμο χορηγό που δίνει πολλά ή λίγα, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος. Και μιλάω για τη συζέτηση, για να μην κρύβομαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, τοπικά ό,τι βρεθεί για να μπορεί να βοηθηθεί ο αγώνας. Εντάξει, αυτό λοιπόν που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχαν κάποια πρωταθλήματα, γίνανε κάποιες κινήσεις και υπήρξαν κάποιοι χορηγοί, γενικότεροι πρωταθλήματα. Έτσι, όπως ας πούμε στο παρελθόν η Αβίν, αν θυμάμαι καλά, και τα λοιπά και
1: τα λοιπά.
0: Η Valvoline, ναι, με συγχωρείτε για πια. Είναι η Valvoline, έχετε πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Η οποία έβγαλε ένα ποσό οι άνθρωποι, αυτοί, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έφτασε και σε σωματεία. Μια μικρή βοήθεια ήταν και τα λοιπά και αυτοί. Αλλά φυσικά νομίζω ότι πρέπει να είναι έργο της ΟΜΑΕ να δημιουργήσει προϊόν. Εάν δεν δημιουργήσει λοιπόν το προϊόν η ΟΜΑΕ, γιατί από εκεί ξεκινάει, σε συνεργασία με τα σωματεία, και το προϊόν δεν.
1: Το προϊόν δημιουργείται.
0: Δεν δημιουργείται εύκολα. Δεν δημιουργείται εύκολα, κυρία Ψαράκου. Δεν δημιουργείται εύκολα. Δημιουργείται καταρχήν σαν προϊόν και κατά δεύτερο λόγο επικοινωνιακά. Χρειάζονται πράγματα, δεν είναι έτσι. Εσείς τώρα γνωρίζετε, είστε πρόεδρος, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και εμείς από επικοινωνία κάτι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σας πω ότι στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει το προϊόν να φτιαχτεί προϊόν και να βγείτε να το πουλήσετε εντός εισαγωγικών. Έτσι, εννοείται. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να το δείτε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ένα προϊόν δεν είναι μόνο το πώς το επικοινωνούμε. Είναι ένα προϊόν. Αν εγώ έχω ένα προϊόν το οποίο δεν είναι καλό, υλικό προϊόν, δεν είναι καλό, όσο και να το επικοινωνήσω, θα ξεφουσκώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν θα μπορείς να το πουλήσεις. Αν και να το λες και να το ξαναλες και να το ξαναλες, έρχεται η ώρα του όπου δεν θα μπορέσει να επικοινωνηθεί. Κάνουμε λοιπόν σαφέστατα το θέμα επικοινωνία είναι ένα από τα πολύ βασικά, αλλά και τα υπόλοιπα, η οργάνωση αγώνων, ο κόσμος που συμμετέχει, ομάδες, όλο το υπόλοιπο πακέτο συνιστά και δημιουργεί ένα προϊόν. Δεν είναι μόνο η επικοινωνία. Όταν θα φτιάξουμε λοιπόν ένα καλό προϊόν, θα πρέπει ωραία και καλά να το επικοινωνήσουμε. Σε κάποιους τομείς έχουμε φτιάξει καλό προϊόν ή προσπαθούμε και έχουμε κάνει βήματα για να φτιάξουμε καλό προϊόν. Οπότε εδώ μένει να το επικοινωνήσουμε. Σε κάποια άλλα δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Να επικοινωνήσουμε.
0: Απλά το συζητάμε λίγο για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε.
1: Είναι ανταγωνισμό 7. Δεν μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή δεν μπορείς να απευθυνθείς εύκολα. Θα μου πείτε, είναι μια αλήθεια που ενδεχομένως και να μην μας αρέσει, αλλά αυτό είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς επικοινωνούμε αυτό που κάνουμε. Όμως ένα προϊόν δεν είναι μόνο η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το πώς θα το κάνω πιο δυνατό το καλό προϊόν που έχω. Ναι. Πρέπει να το φτιάξω το καλό προϊόν πρώτα και μετά να το επικοινωνήσω.
0: Πρέπει να το κάνω προϊόν.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε κάνει.
0: Ναι,
1: προσπαθούμε
0: συμφωνούμε.
1: Και έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα.
0: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, κυρία Ψαράκου. Δεν τα
1: ισοπεδώνουμε. Επειδή ας πούμε, μιλάμε για τις αναβάσεις, μιλάμε για το ραλί, μιλάμε για. Οι προσπάθειες μας είναι συνεχώς. Στον drift. Στον drift η Ελλάδα πήρε ένα παγκόσμιο drift.
0: Δεν το πήρε τώρα, κυρία Ψαράκου. Είχε το King of the Europe. Μισό λεπτό, μην το λέτε. Okay,
1: okay, okay.
0: Το King of Europe γινόταν στις αίρες, κυρία Ψαράκου.
1: Ας το drift για άλλο. Η FIA οργανώνει, γιατί το King of Europe δεν ήταν FIA.
0: Όχι, δεν ήταν FIA. Σωστά.
1: Εμείς είμαστε εκπρόσωποι της FIA. Η FIA διοργανώνει ένα event το χρόνο. Παγκόσμιο.
0: Μάλιστα.
1: Με προδιαγραφές. Πολύ δυνατές προδιαγραφές.
0: Ωραία.
1: Πολύ σκληρές για όλους και για τους διοργανωτές. Mm-hmm. Και η Ελλάδα αποφάσισε να το πάρει για δύο λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Όχι γιατί επικοινωνιακά έχουμε μια καλή έξωθεν μαρτυρία και εξωστρέφεια σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά γιατί αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα να μπορέσουμε και εμείς να οργανώσουμε, να δούμε τι κάνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Τα φιλέχη μας, οι άνθρωποι δικοί μας, μαζί με τους ανθρώπους της ΦΥΑ, να διοργανώσουν έναν αγώνα προδιαγραφών. Και
0: αυτό
1: μετά να το φέρουν στους υπόλοιπους αγώνες.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ψαράκου, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ναι. Να πούμε καλή επιτυχία στην τελευταία προσπάθεια που είπατε. Φυσικά θα το επικοινωνήσουμε και πότε είναι ο αγώνας του παγκοσμίου του drift στις
1: Νοέμβριο, 11 με 14 Νοεμβρίου.
0: Έχουμε καιρό λοιπόν ακόμα, πρώτα ο Θεός.
1: Ναι, έχουμε.
0: Εντάξει, έχουμε
1: εμείς
0: καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό ακόμα, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο διακοπών, αν θα πάτε, καλή ξεκούραση. Έτσι, πρώτα ο Θεός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ να είστε,
0: καλά,
1: καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν λοιπόν η πρόεδρος της ΟΜΑΕ, κυρία Φωτεινή Ψαράκου, και συζήτησαμε αρκετά πραγματάκια. Καταλαβαίνετε ότι τα πάντα έχουν ενδιαφέρον. Παίρνουμε μια ανάσα και περνάμε στο δεύτερο μέρος που ασχολείται πλέον με καθημερινότητα, παρακαλώ. Hit me like a hammer to my head. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άσε με γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Είμαστε πάντα εδώ, συντονισμένοι στο 90,4, κανάλι 1, Πειραιάς και φυσικά ακούτε Otto Sprint Live. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει η Jets, η Χαλκιάς Group, φυσικά πάντα κοντά μας. Δεν ξεχνάμε το Ιλτέστο Group και η Τόλιας Edition, παρακαλώ. Συνήθως αυτές τις εκπομπές ξέρετε ότι ξεκινάμε πάντα με Φόρμουλα 1 κτλ. Με WRC. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε λίγο πίσω και στα επόμενα περίπου 7-8 λεπτά θα μοιράσουμε το χρόνο μας μεταξύ της Φόρμουλα 1 και του WRC. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ποιος άλλος, ο δικός μας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, τον Mr. Grand Prix της Κοσμοτέ TV, τον οποίο καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τις φίλες που μας ακούν.
0: Είχαμε νωρίτερα την κυρία Ψαράκου που τα λέγαμε εδώ πέρα, γι' αυτό σε βάλαμε λίγο πιο πίσω, δεν πειράζει. Εντάξει, ας δω, προηγούνται οι κυρίες, τι να κάνουμε.
1: Φέρω και εγώ ένα μέρος ευθύνης να μην τα παίρνω.
0: Όχι, όλα καλά, όλα καλά Γιάννη. Αφού το καταφέραμε δεν το συζητάμε, μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχήν, πάμε με WRC που είναι και το αντικείμενό σας, το καθήλυνα αντικείμενό σας. Γιατί ήμασταν στην Εστονία αυτή τη φορά, τι καταπληκτικά μέρη, τι πράσινο, τι ωραία δάση.
1: Πολύ ωραία δάση, πολύ ωραίες ειδικές, γρήγορες ειδικές που τις απολαμβάνουν οι ειδικοί.
0: Ασφάλτινες ρε φίλε, ασφάλτινες μες στο χώμα ήτανε.
1: Και εδώ ένα ασφάλτινος όντως, δηλαδή σκέψω ότι τώρα μόνο την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, το απόγευμα που είχε λίγη σκόνη, καμία σχέση με την ελληνική σκόνη, λέγανε «Α, δεν μας δυσκολεύει λίγο η σκόνη». Τις άλλες ημέρες πατάγανε σαν δεν σηκωνόταν τίποτα, ούτε χαλικάκι.
0: Φοβερό.
1: Ωραίος αγώνας. Εμένα μου αρέσουν και οι αγώνες που έχουν καινούργιους πρωταγωνιστές. Και ο Σάμι Πάγιαρη πήρε μια νίκη την οποία την άξιζε, την κυνήγα για καιρό.
0: Τον είχαμε μελετήσει τον Πάγιαρη, το θυμάσαι από πέρσι.
1: Ναι,
0: από
1: πέρσι το λέγαμε. Έτσι, και ειδικά η φετινή του χρονιά, επειδή τα λέγαμε μαζί, είναι η χρονιά της σταθερότητάς του. Δηλαδή πραγματικά κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και άξιζε αυτή τη νίκη και νομίζω ότι δεν θα είναι η μοναδική νίκη του. Θα έχει να μας δώσει πράγματα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο οδηγεί με μυαλό. Δεν οδηγεί μόνο με το συνέστημα.
0: Ήθελα ένα αγώνα. Ροβάμπερα, Πάγιαρη και Σόλμπερκ.
1: Ναι, και Σόλμπερκ. Το Πάγιαρη Σόλμπερκ το ζήσαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: okay, να είναι όμως και ο Ροβάμπερα στη μέση, ο οποίος να βάλει και αυτός φωτιά στις ειδικές και να γίνει...
1: Για να δούμε. Μακάρι οι ελπίδες μας να γίνουν πραγματικότητα
0: το μέλλον,
1: ρε, του χρόνου.
0: Το μέλλον εκεί είναι τώρα. Τι να λέμε, το μέλλον εκεί είναι τώρα.
1: Έτσι, μακάρι, γιατί αυτά τα τρία παιδιά πραγματικά έχουν την ταχύτητα και το μυαλό για να μας πάνε, να μας προσφέρουν την επόμενη πενταετία και παραπάνω ωραίο πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή και ο ΣΓΕ και όλοι οι λοιποί και ο ΔΕΒ θα καταλήξουν λόγω ηλικίας.
0: Βέβαια, έτσι πάει. Είναι και λογικό. Εντάξει, βλέπεις τώρα και ο Νεβίλ είναι γρήγορος, ένας πολύ γρήγορος οδηγός, αλλά βλέπεις μπροστά πλέον στα παιδιά αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνει και αυτός ότι σιγά σιγά αρχίζει να χάνει έδαφος τώρα.
1: Ναι, σίγουρα. Και μέσα σε αυτούς εγώ θα βάλω Στράτο και το Φουρμό. Θα βάλω και το Φουρμό, διότι
0: σωστό.
1: Στο Φουρμό επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρότι οδηγεί το ίδιο αυτοκίνητο με τον Εδίλ και το ίδιο αυτοκίνητο με τον Λάπη ή με τον Σόρντο, είναι ο οδηγός ο οποίος κάθε φορά λέει τι ωραία που ήταν που οδηγήσα σε αυτή την ειδική με ένα αυτοκίνητο Rally 1. Είναι νέα παιδιά τα οποία προφανώς καταλαβαίνουν ότι ό,τι και να τους δώσεις θα προσπαθήσουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε οι νέοι κανονισμοί να δώσουν καινούργιο ενδιαφέρον, οι νέοι προμόντερα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, να ανασκευάσουν όλο το προϊόν και να το κάνουν ακόμα πιο δυναμικό, πιο ελκυστικό. Γιατί πραγματικά να είμαστε και εμείς, ρε φίλε, χαρούμενοι ότι έχουμε μια πίστα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εδώ πέρα, το Ακρόπολης.
1: Να είναι ωραίο, να μας δίνουν ωραίους αγώνες και με υψηλό επίπεδο συναγωνισμού. Εγώ αυτό θέλω. Γιατί πραγματικά δεν είναι ωραίο ένα ράλι στο οποίο ο πρώτος από το δεύτερο έχει 2,5 λεπτά διαφορά και τους βλέπεις ότι δεν είναι. Εντάξει, κρίνεται το ράλι νωρίς. Θέλουμε να είναι μικρές οι διαφορές, να κρίνονται όλα την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί, πάμε σε τελείως ασφάλτινες πίστες και μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Η μάχη των Αρδενών δεν έγινε με άρματα αυτή τη φορά, γιατί πολύ απλά οι Γερμανοί είχαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοκαθεδρία. Κακά τα ψέματα. Είμαι αυτός ο Κίμιο Πιτσιρικάς, λέει παιδιά, συγγνώμη, εδώ μιλάω εγώ, δεν μιλάει κανένας άλλος. Είπε γεια σας και έφυγε.
1: Είναι γερμανο-ιταλική συμμαχία εκεί πέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αυτό το παιδί επίσης φαίνεται ότι όταν δεν έχει ατυχίες μηχανολογικής φύσεως, διότι οι δύο εγκαταλείψεις στα προηγούμενα τρία γκραμπρί, είχαν να κάνουν με μηχανολογικής φύσεως ζητήματα του μονοθεσίου του. Όταν δεν τον απασχολούν τέτοια ζητήματα, είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος και δύσκολα χάνει από το υπάρχον grid με τις ισορροπίες που είναι διαμορφωμένες με τη δυναμική και των μονοθεσίων. Βέβαια, για να σου πω την αμαρτία μου, πιστεύω ότι στην Ουγγαρία αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ πιο δυνατή Ferrari, γιατί νομίζω ότι η πίστα της Ουγγαρίας ταιριάζει στη φετινή Ferrari, που είναι γρήγορη.
0: Άκου τώρα. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, είχαμε τον δικό μας άνθρωπο. Είχαμε τον κύριο Αρβανιτάκη στον αέρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Μας είπε το εξής. Παιδιά, μην τσιμπάτε, η Mercedes έχει ακόμα έναν άσο στο μανί και δεν τον έχει φανερώσει ακόμα. Θα τον δείτε, μου λέει, μάλλον στην Ουγγαρία.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, είμαι περίεργος.
1: Για να το λέει ο Βαγγέλης, κάτι ξέρει
0: κάτι
1: παραπάνω.
0: Ξέρει.
1: Εγώ θα σου πω μόνο να περιμένουμε, γιατί σε λίγο καιρό νομίζω να είμαστε καλά, με υγεία να έχουμε, θα συζητάμε για τον νεότερο Αρβανιτάκη, το γιο του Βαγγέλη που έχει αρχίσει τα δικά του στα κάρτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, προς το παρόν, ο μπαμπάς μας είπε αυτό, λέει, παιδιά, κρατήστε μικρό καλάθι, περιμένετε, γιατί έχει περάσει και από τις δύο εταιρείες ο Βαγγέλης,
1: ναι, ναι.
0: Και από τη μία και από την άλλη. Λέει, παιδιά, περιμένετε. Να δούμε, γιατί έχουν στα χέρια τους κάτι ακόμα που δεν το έχουν φανερώσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Εμένα...
1: Και από την ομάδα του Βαγγέλη περιμένω να δω κάτι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
0: κοίταξε,
1: δεν
0: πήγαν άσχημα σε αυτόν τον αγώνα.
1: Όχι, δεν πήγαν άσχημα. Στον αγώνα, στον οποίο φαίνεται δουλεύει πάρα πολύ και η αεροδυναμική του μονοθεσίου, και δεν περιμένουν μόνο τον κινητήρα να κάνει τη διαφορά, τα Audi είναι γρήγορα. Όπου χρειάζεται αεροδυναμική, και στο Spa χρειάζεται. Τώρα στην Ουγγαρία, που είναι πιο στενή η πίστα, με μία ευθεία, με πιο μεγάλη δυσκολία ως προς το τεχνικό κομμάτι, δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια εικόνα για την Audi.
0: Η σφαγή θα γίνει στις δοκιμές εκεί, Γιάννη.
1: Ναι. Είναι μικρό Μονακό η Ουγγαρία.
0: Στο χιλιοστό θα παίξουν και είμαι βέβαιος γι' αυτό, και εκεί θα κριθούν όλα. Δηλαδή, όποιος ξεκινήσει και κάνει την καλύτερη εκκίνηση, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, δεν είναι μόνο να είσαι μπροστά. Έτσι. Και η Ιταλή, μάλλον ο Λεκλέρ, μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές εκκινήσεις. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά και ο Αντωνέλη είναι πολύ καλός. Δεν μασάει, δεν κόβει, δεν αφήνει το πόδι από τον γκάζι. Όλοι αυτοί οι οδηγοί, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα Verstappen, έτσι.
1: Έχουμε ένα Verstappen και έχουμε και ένα Hamilton, τον οποίο
0: θα πρέπει να έτσι, μπράβο. Και μάλιστα είχαν βγάλει και κάτι κακές γλώσσες, κουβέντα, ότι χώρισε με την Kardashian, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: αυτός που όμως τους έβγαλε φωτογραφίες που έκανε διακοπές μαζί και τελείωσε το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Ο άνθρωπος τώρα. Για τέτοια είμαστε. Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιάννη Μαρία, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ραντεβού στην Ουγγαρία.
1: Έτσι, την άλλη εβδομάδα.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Περνάμε στο τελευταίο μέρος λοιπόν της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι στο τελευταίο μέρος πάλι προσπαθούμε τώρα να επικοινωνήσουμε τον καλεσμένο μας, αλλά είναι δυστυχώς κατελημένη η γραμμή του. Ελπίζω να προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, έστω για 5 λεπτά, να τον έχουμε για λίγο στον αέρα. Αλλά μπαίνουμε σε ένα κομμάτι που είναι, ξέρετε, υπάρχει ιδιαίτερη ευαισία και υπάρχει και μεγάλη καθημερινότητα. Μιλάμε για το θέμα της οδικής ασφάλειας, των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχημάτων κτλ. Κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε ακούσει ότι περιοριστήκαν τα τροχαία ατυχήματα, τα δυστυχήματα μάλλον, έχουμε λιγότερους νεκρούς κτλ. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα και από πού βγαίνουν, έτσι, αλλά εγώ έχω υποχρέωση να κάνω κάποιες σκέψεις και τις σκέψεις αυτές θα τις εκφράσω δημόσια και οπωσδήποτε μπορούν κάποιοι και να με διαψεύσουν ή να πούνε ότι τι λέει αυτός τώρα, μας λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Πάμε λοιπόν στο θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι κάθε μέρα χάνονται συνάνθρωποι μας. Κάθε μέρα. Και μάλιστα δεν χάνεται ένας, δύο, τρεις, τέσσερις πολλές φορές. Και βλέπετε ότι δυστυχώς τα τροχαία δυστυχήματα εξακολουθούν να είναι μια τεράστια μάστιγα. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω αν σε 365 μέρες το χρόνο χάνονται κατά μέσον όρο 2 με 3 άνθρωποι την ημέρα. Από τροχαία δυστυχήματα και αυτό το βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα πλέον υπάρχει ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε ότι τα τροχαία δυστυχήματα εντός περιπέτειας της πρωτεύουσας έχουν περιοριστεί. Φυσικά μπήκανε κάμερες, υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς, λίγο πιο έξω και ειδικά στην περιφέρεια, τα πράγματα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ρίγα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μπήκαμε λίγο έτσι φουριώς και πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν, επειδή και ο χρόνος μας περιορίζει, στο θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Βλέπετε κάποια καλυτέρευση εσείς, κύριε Ρίγα, γιατί εγώ στην προκειμένη περίπτωση το είπα ανοιχτά ότι ναι μεν ακούμε τις προαναγγελίες και ότι έχουμε λιγότερο και τα λοιπά, αλλά κάθε μέρα χάνονται συνανθρωποί μας, χάνονται ένας, χάνονται δύο, τρεις. Αν τα βάλω αυτά σε ένα σύνολο, δυστυχώς τα νούμερα διαψεύδουν αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ λιγότεροι οι νεκροί. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και των νεκρών. Οι αριθμοί είναι διαφυσβήτητα. Δεν λέει κανείς ότι έχουμε...
0: Πότε πήραμε τα τελευταία στοιχεία, κύριε Ρίγα? Γιατί εδώ κάθε μέρα, εδώ και ένα τετράμινο, πεντάμινο, χάνονται 2-3 άνθρωποι την ημέρα. Αυτό δεν είναι κρυφό. Φαίνονται.
1: Τις τελευταίες μέρες έτυχε η συγκυρία να είναι μέσα σε ένα διήμερο 4 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα. Αυτό δεν έχει, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάθε μέρα, ούτε ότι κάθε μέρα έχουμε έναν άνθρωπό μας.
0: Κάθε μέρα όμως χάνονται πάνω από 2 άνθρωποι.
1: Χάνονται. Δεν είπε κανείς ότι δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Λέω σε σχέση συγκριτικά με τους αριθμούς του περσινού, έχουμε μια μεγάλη μείωση της τάξης του 30%. Δηλαδή έχουμε λιγότερους νεκρούς. Από εκεί πέρα σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είναι να εξαλειφθεί και ο τελευταίος. Έχουμε και τελευταίο άνθρωπο που θα χάσει ζωή του, δεν έχουμε πετύχει ουσιαστικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πλήρη αποτελέσματα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Να πάμε λίγο στο εξής.
1: Και είναι αναμενόμενο να έχουμε τέτοια μείωση από τη στιγμή που έχουμε και έχει συνετιστεί περισσότερο ο κόσμος και γύρω από τις τροχές παραβάσεις, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί έλεγχοι, τα μεγάλα πρόστιμα και οι συνεχοί έλεγχοι έχουν φέρει αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε οδηγούς που δύσκολο να δούμε οδηγό έξω χωρίς κράνος, δύσκολο να δούμε οδηγό έξω χωρίς ζώνη, όλο και λιγότεροι πίνουν ενώ είναι έξω, άρα έχουμε λιγότερες αιτίες για τροχιά δυστυχήματα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω ότι μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα περιπίν, αυτό οπωσδήποτε επιδρά, οι κάμερες θα έχουν σίγουρα το ρόλο τους, είναι λογικό αυτό και όσο θα προστίθεται κι άλλες, εντάξει, θα υπάρχουν καταγραφή παραβάσεων κτλ. Και ο κόσμος θα συνετίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, κάμερες ακόμα, μέχρι να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα και να βγουν και από την Αθήνα κτλ., βλέπουμε ότι τώρα έχει μετακυλήσει πλέον η ιστορία και ότι στην περιφέρεια και σε μεγάλες πόλεις τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
1: Όχι, εννοείται, δεν είναι καθολικά, εννοείται δεν έχουν μπει παντού.
0: Αυτό εννοώ. Και ακόμα έχουμε δουλειά εκεί, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως μεγάλο αριθμό καμερών οι οποίες ήδη λειτουργούν και έχουν αποσταλεί και κλείσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να την έχουν καταγραφεί ούτε να έχουν δοθεί σε οδηγούς, γιατί δεν θα υπήρχε παρουσία τροχιάς σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα συνήθως είναι παραβάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Επικίνδυνες οδηγίες, όπως για παράδειγμα ο ερυθρός σηματοδότης στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα σε κομβικούς κόμβους όπως είναι Μεσογείων, Βασιλή Σοφίας και Φυσίας, η μη χρήση ζώνης κινητού, η χρήση κινητού και μη χρήση κράνους, βασικές παραβάσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε τροχονόμους σε κάθε φανάρι το 24 για να μπορούμε
0: να καταλάβουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, τώρα μιλάμε.
1: Ναι, αλλά τώρα οι κάμερες λειτουργούν, ξέρετε, και αποτρεπτικά. Δηλαδή μπαίνει πλέον και στην συνέστηση του κάθε οδηγού ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ, αν κάνω μια παράβαση, να καταγραφεί και να μου αποσταλεί μετά από λίγο καιρό μια κλήση, την οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα να την κάνω ή να μην δώσω μεγάλη σημασία,
0: σωστά,
1: ακόμα
0: σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Από αμέλεια, όχι μόνο από σκεμμένη παράβαση.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι, πολύ σύντομα να μας πείτε, κύριε Ρήγα. Αυτός ο νέος τρόπος διαχείρισης πλέον της κυκλοφορίας, που υπήρχε μια προαναγγελία από χτες που είδαμε και τα λοιπά, θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πράγμα.
1: Το Traffic Commander, λέτε.
0: Ναι, το ακριβώς.
1: Ναι, είναι ένα καινούργιο ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την Διεύθυνση Τροχέας και από το Υπουργείο, με δύο βασικούς άξονες. Ένα στην νέα δημιουργία ομάδας, τη ομάδα του κόμβου, μιας ομάδας της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής με προσωπικό, έτσι ώστε να ασχολείται μόνο με την τροχιά κίνηση. Και το άλλο είναι με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας όπως drone, κάμερες, να βλέπουμε πού ακριβώς υπάρχει η συγκεκριμένη ανάσχεση σε πραγματικό χρόνο, και εκεί να επεμβαίνουμε με γρήγορη ταχύτητα με μηχανές, συνάδελφοι, οι οποίοι θα πηγαίνουν εκεί να ρυθμίζουν το πρόβλημα. Βέβαια, ας μην μετατρέψουμε ένα πρόβλημα υποδομών στη χώρα μας και αυτό ως πρόβλημα της αστυνομίας, γιατί κατά ψέματα δεν υπάρχει κοινωνική έκφαση καθημερινά που να μην υπάρχει ανάγκη παρουσία της αστυνομίας. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε να όσο γίνεται να ανακουφίσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά κατά τα ψέματα ζούμε σε μια άναρχη πόλη, αναφαδομημένη πόλη, χωρίς υποδομές, με δρόμους του 1950 και με εκατομμύρια αυτοκίνητα. Έτσι. Άρα ό,τι και να κάνουν οι τροχονόμοι, όσο και να προσπαθούν, ναι μεν βοηθούν, ναι μεν ανακουφίζουν, δεν λύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Τι γίνεται με την ιστορία με τα πατίνια? Γιατί ξέραμε ότι από προχτές θα πρέπει να μην τα οδηγούν άνθρωποι κάτω 17 ετών και τα λοιπά, να έχουν τα απαραίτητα οπωσδήποτε, εννοείται και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι ακόμα αυτή η διάταξη δεν έχει έρθει ακόμα σε αστυνομικά όργανα.
1: Όχι, γιατί ψηφίστηκε ο νόμος χθες, 21 του μήνα, σε λίγο διάστημα θα είναι νόμος του κράτους, που προβλέπει πλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πατινιών για κάτω των 17 ετών. Ότι αυστηρά πρόστιμα για όσους νοικιάζουν ή πουλούν πατίνια στις τάξεις των 1.000 ευρώ σε ανηλίκους, και βέβαια αυστηροποιούν τα πρόστιμα, μεγαλώνουν τα πρόστιμα, δεν υπάρχουν πια 30-50 πενιντάρια όπως έβαλαν τώρα. Όποιος κυκλοφορεί σε δρόμους άνω των 50 χιλιόμετρων είναι 350 ευρώ πρόστιμο, και δημιουργείται και ένας ενιαίος φορέας ΕΠΟ, ώστε να ξέρουμε μια πύλη δεδομένων, για να ξέρουμε ο καθένας ποιο έχει, τι έχει, μαζί με την υποχρεωτική ασφάλιση του πατινιού, αυτό είναι το περιαστική ευθύνη, και βέβαια όποιος του οδηγεί εκτός από το κράνος του, πρέπει να έχει οπωσδήποτε και τα έγγραφα ταυτοποίησης πάνω του για να μπορεί να του βεβαιωθεί η παράβαση.
0: Γίνεται πλέον ηλεκτρικό, γίνεται όχημα το πατίνι. Έτσι,
1: όχημα, βεβαίως.
0: Γίνεται κανονικό όχημα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρήγα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τη CJET που ήταν κοντά μας, την Halkias Group, φυσικά πάντα κοντά μας. Δεν ξεχνάμε την παρουσία της Stolias Editions και φυσικά της Ευθυμίου Group, δηλαδή μιλάμε για το Ιλδέστο Group. Όσο για εσάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
6: Στις 2 στο μικρόφωνο Ιάννα Σαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρήψεις νερού από την πυροσβεστική σε κλειστό βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά λόγω διαρροής αερίου. Προληπτική εκένωση πολυκατοικιών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή δρομολογίων, ηλεκτρικού και τραμ. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε ανατολική πυρωτική Ελλάδα και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες 4 περιοχές. Σε 24ωρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Δολοφονία ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου στο Όπεν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριε, ο 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις.

0: Θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1.
2: As all you keep waiting so long, you know, see me a superstar, me and I have time to waste with your minions and things.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Με μια σπουδαία βαρύτονη φωνή ξεκινήσαμε. Από τα χρόνια της δεκαετίας του 70, έτσι πάμε 50 χρόνια όπως είχαμε υποσχεθεί, στο καλοκαίρι του 1976. Η Μονίκος Ξανθάκος σε μία από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καλοκαιριού. You'll never find another love like mine. Blue Rolls, καλοκαίρι του 76, αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα, στο καλοκαίρι του 2026, και θα παίξουμε μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Οι πιο πολλές από αυτές κυκλοφόρησαν άνοιξη και καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Σημαδεύουν έτσι τα καλοκαίρια του 76, τις δεκαετίες του 70. Έχουμε ήδη ασχοληθεί με το καλοκαίρι του 1956 και το καλοκαίρι του 1966. Έβγαλε ένα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ. Είναι ακόμα ενεργός και τότε, εκείνο το καλοκαίρι, πήγαινε στο νούμερο 3 της χώρας του και στην Αμερική και στον Καναδά και σε πολλές άλλες χώρες. Ήταν μεγάλη επιτυχία ο Πολ Μακάρτνεϊ και το σχήμα του, μαζί με τη γυναίκα του, τη Λίντα Μακάρτνεϊ, οι Wings.

Αφήστε τους να μπουν, μερικοί από αυτούς είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο αδελφός της Λίντα Μακάρνεϊ, αλλά και ο αδελφός του Πολ Μακάρνεϊ, ο Μάικλ. Ο Ρίγκο Σταρ σαν Uncle Ernie, και ο Φιλ και ο Ντόν από το σχήμα των Everly Brothers. Λέτε μην. Νοερά, σας πηγαίνουμε στο καλοκαίρι του 1976. Θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στους Beatles, αφού το επόμενο κομμάτι έχει χιλιοδιασκευαστεί και από τη δεκαετία του 70, είναι ένα Σιμών, ο Ρίτσι Χέιβενς, αλλά τώρα θα πάμε στην εκτέλεση του 76. Το κομμάτι κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών τον Ιούλιο, στο τέλος του Ιουνίου του 1976, και εδώ είναι ο Steve Harley και η Cockney Rebel σε μια διαφορετική εκτέλεση του Here Comes the Sun.

Steve Harley και η Cockney Rebel, Here Comes the Sun, των Beatles. Και εδώ υπάρχει μια σχέση στο τραγούδι που θα παίξουμε με τον Paul McCartney και τους Wings που αναφερθήκαμε και παίξαμε πριν, το Let Them In. Γιατί το κομμάτι που θα ξεκινήσει σε λίγο είναι από τα πιο αγαπημένα του Paul McCartney. Το έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις και το σχήμα έρχεται και αυτό από το Liverpool. Μάλιστα οι τέσσερις αυτοί γνωρίστηκαν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας της Liverpool και εκεί φτιάξαν τους Liverpool Express και το κομμάτι είναι το You Are My Love.

Είναι πάντα το κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος. Σήμερα γυρνάμε πίσω 50 χρόνια ακριβώς. Σε ένα άλλο καλοκαίρι του 1976. Εδώ στους 90,4 και βέβαια από πλατφόρμες όπως είναι το Live24 ή το epavlaradio.gr και η ιστοσελίδα του καναλιού κανάλι1.gr. Έτσι την άλλη Τετάρτη, την τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, πριν φύγουμε και εμείς για μερικές ολιγοήμερες διακοπές, θα ασχοληθούμε με το καλοκαίρι του 1986. A Little Bit More, ένα κομμάτι από την rock μπάντα των Dr. Hook, παρακαλώ, που είναι και όλες από το New Jersey, εκεί που έγινε ο τελικός, και ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία από τους Dr. Hook, όμως η πρώτη εκτέλεση ήταν πριν από μερικά χρόνια, τρία, για την ακρίβεια, του 1973, από τον Bobby Goss. Είχε ατυχία το κομμάτι αυτό, γιατί έμεινε 5 εβδομάδες στο νούμερο 2. Και το κομμάτι που ήταν στην κορυφή ήταν αυτό εδώ. Ο Elton John με την Kiki D, σύνθεση του Elton και του Bernie Taupin. Don't go breaking my heart. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής και φυσικά από τα πιο όμορφα του Elton John και του Bernie Taupin. Εδώ με την Kiki D, καλοκαίρι του 1976, Don't Go Breaking My Heart. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε περίπου στην καρδιά της δίσκο. Και εδώ έρχεται ένα σχήμα που ήταν και οι πέντε αδέλφια από το Κάμπο Βέρντε. Το 1975, μία χρονιά πριν, είχαν γνωρίσει την πρώτη επιτυχία με το It Only Takes a Minute. Το 76, Heaven Must Be Missing an Angel. Οι Ταβάρες.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

τα άλλα αδέλφια εδώ και τα πιο γνωστά, οι Bee Gees. Από τις πιο μεγάλες τους επιτυχίες το 1976 ήταν το καλοκαίρι εκείνο. Με δεύτερη πλευρά το Subway, You Should Be Dancing. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίωρο, λίγα λεπτά μετά τις 7.30. Ο Νίκος Ξανθάκος στο ραδιόφωνο του Πειρά σας μεταφέρει αρκετά καλοκαίρια πριν, στο καλοκαίρι του 1976. Τώρα, το συγκρότημα που παίζουμε έχει να κάνει με την soul, αλλά δεν είναι από την Αμερική, είναι από την Βρετανία. Και είχαν τη μεγάλη επιτυχία You To Me Are Everything. Αμέσως μετά από το You To Me Are Everything, η Real Thing έκαναν επιτυχία σχετική λιγότερη από το You To Me Are Everything με το Can't Get But Without You.

Can't Get By Without You, καλοκαίρι του 1976, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στα ραδιόφωνά σας και διαδικτυακά κανάλι1.gr, εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. Και αυτό το κομμάτι ήταν άτυχο, γιατί έμεινε στο νούμερο 2 και δεν έφτασε στην κορυφή, τώρα δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν εκεί η χορευτική βασίλισσα από του Σάμπα. Η επιτυχία ξεκίνησε προς τα τέλη βέβαια του καλοκαιριού από τη χώρα τους, στη Σουηδία, και έφτασε πραγματικά σε όλο τον πλανήτη.

σύνθεση του David Crawford, πολύ μεγάλη επιτυχία από εκείνη τη χρονιά και εκείνο το καλοκαίρι. Είμαστε και στην εποχή της disco, μην το ξεχνάτε. Young Hearts Run Free από την Candy Staton. Πολύ αργότερα, κοντά στα δικά μας χρόνια, το έκανε και διασκευή η Gloria Estefan. Τώρα το κομμάτι που έχουμε εδώ πρωτοκυκλοφόρησε σε 45 στροφές και έγινε επιτυχία το 1973. Όμως υπήρχε και στο EP που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1976 και γνώρισε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από τον δικό μας Demi Russo. Και το κομμάτι έχουν γράψει ο Άλεκ Κωνσταντίνος και ο Στέλιος Βλαβιανός. Αυτός είναι υπεύθυνος και για άλλες συνθέσεις, μεταξύ άλλων για την Shirley Bassey, τον Al Martino και τον Engelbert Humperdinck. Είναι αρκετά καλοκαιρινό. Demi Russo, Forever and Ever.

Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος, στις 8. Σήμερα Τετάρτη, από τις πιο καυτές του καλοκαιριού. Είμαστε περίπου λίγο πιο μετά από τα μέσα του καλοκαιριού του 2026. Και έχουμε μπει στη μηχανή του χρόνου και έχουμε πάει στο καλοκαίρι του 1976. Ο επόμενος δεν είναι από τους πιο γνωστούς, είχε όμως ένα κόλλημα και αγάπη θα λέγαμε ταυτόχρονα για τον μποξέρ Μοχάμεντ Άλι. Είχε γράψει μεταξύ άλλων το Black Superman και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα του 1976, το In Zaire. Από τον αγώνα που είχε γίνει στην Κινσάσα τον Οκτώβριο του 1974 μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι και του George Foreman. Με αφορμή εκείνο τον αγώνα έγραψε πρώτα το Black Superman, σε παρένθεση Μοχάμεντ Άλι, το 1975 κυκλοφόρησε, και αμέσως μετά αυτό εδώ. Το όνομα του Johnny Wakelin, για έναν σπουδαίο αγώνα box, για τον Μοχάμεντ Άλι, In Zaire.

Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Αυτή τη Δετάρτη θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Πολύ ωραίες μουσικές και Μπάμπης Καραλής μετά τις 9. Οι γνώστες περισσότερο των Manfred Mann's Earth Band καταλάβανε ότι πρόκειται για το Blinded by the Light. Ένα όμορφο βράδυ να έχετε και να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Υπάρχουν φωνές που δεν σβήνουν ποτέ. Μία από αυτές ήταν η φωνή της. Το κανάλι 1 τιμά τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες με τραγούδια της αξέχαστης ερμηνεύτριας. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε. 1, 2.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. I can't control these feelings. The darkness is

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

karma in an ocean of joy.

ocean of joy. In that ocean of joy.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Il bello mare. La spiaggia d'oro.